0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Πού είμαι? Μπήκα στενούς. Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Πού είμαι? Μπήκα στη νους. Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Γαλλία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

δεδομένων και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στο νησί. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχθη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στη γερμανική πόλη Μόνσαου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες το βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κάτοικοι. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν είχε χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες ότι ζήτησε από το Συμβούλιο Ειρήνης να υποχρεώσει το Ισραήλ να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, μετά από συνάντηση που είχαν ηγέτες της στην Αίγυπτο με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον και Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ παράλληλα στέλνουν κατά την άποψή του ένα λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Διευκρίνησε ότι είναι πολύ αργά για να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα πρόκειται να αρχίσουν σήμερα την ετήσια στρατιωτική άσκηση. Στην Κολομβία, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια μια εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν και να ανασυρθούν ανθρώποι ζωντανοί έχουν πια σχεδόν εκμηδενιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 300 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 140 άνθρωποι αγνοούνται. Σχεδόν 27.000 ακίνητα καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερώς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Στη Βραζιλία, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο ανατράπηκε σε απόκρημνη ορεινή περιοχή στα βόρεια του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα

Βλέπετε γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα δυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 34 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χρήστος στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα διάσπαρτες αιστείες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο, 72 ετών η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας, εντοπίστηκαν απαρθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση

Μεγάλη βάβα στη Λάρισα. Μήνυμα μέσω του 112. Έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθηνά, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Το ασημένιο μετάλλιο κατακτήσε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 6 μέτρα στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής. Το χρυσό μετάλλιο κατακτήσε ο Μόντο Ντουμπλάντης

ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52 και 27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές. Πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στην Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν έως και αυτήν την ώρα διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών, η γυναίκα και 91 ετών ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με την Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στο νησί. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στην γερμανική πόλη Μονσάου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες το βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κατοικοί. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν είχε χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον και Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ παράλληλα στέλνουν κατά την άποψή του ένα λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Διευκρίνησε ότι είναι πολύ αργά για να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νότια Κορέα πρόκειται να αρχίσουν σήμερα την ετήσια στρατιωτική άσκηση. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτείων άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε πριν από λίγο πάντως το Υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ. Στην Κολομβία, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια μια εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν και να ανασυρθούν άνθρωποι ζωντανοί έχουν πια σχεδόν εκμηδενιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 300 άνθρωποι, ενώ

0: τουλάχιστον 140 άνθρωποι αγνοούνται. Σχεδόν 27.000 ακίνητα καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερώς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την κεντρική και δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας στους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

Για μας είναι το τραγούδι, κύριε Παπακαλούση. Εμείς είμαστε ήρωες της πρωινής της ζώνης του σταθμού. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινά η πολύ πρωινή ενημέρωσή σας. Πέτρος Κυρκύλης στο μικρόφωνο και αυτή την εβδομάδα στη θέση του Γιώργου Ψάλτη.

Για μας είναι το τραγούδι, κύριε Παπακαλούση. Εμείς είμαστε ήρωες της πρωινής της ζώνης του σταθμού. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας.

μου. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινά η πολύ πρωινή ενημέρωσή σας. Πέτρος Κυρκύλης στο μικρόφωνο και αυτή την εβδομάδα στη θέση του Γιώργου Ψάλτη. Ο γέρον της πρωινής ζώνης του σταθμού λείπει, κυρίες και κύριοι, και αυτή την εβδομάδα. Από την επόμενη Δευτέρα θα είναι και πάλι εδώ στο πόστο του. Μέχρι τότε θα προσπαθήσουμε να μπούμε εμείς στα παπούτσια του. Πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Τι να κάνεις όμως, που πρέπει να είμαστε σε αυτό το πολύ το πρωινό το πόστο. Ακούτε λοιπόν την πολύ πρωινή εκδοχή της εκπομπής Χωρίς Περιστροφές με τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση να ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θα πορευτούμε μαζί του, φαντάζομαι, και άλλες μέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, έτσι δεν είναι, όλες τις ημέρες? Όχι, αυτό έλειπε δηλαδή. Είπαμε, παιδιά, αυτά τα δύσκολα είναι για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, όχι για τους ηχολήπτες του σταθμού. Μελίνα Σαβαραδέλη, το κορίτσι μας από το νησί, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχή συνταξία αυτής εδώ της εκπομπής και γενικότερα της πρωινής της ζώνης του σταθμού. Στο τηλεφωνικό το κέντρο, αν καλέσετε, θα σας απαντήσει η Αργυρό Γεμελιάρη, σας υποδέχεται στο φαγέ μας δηλαδή. 210-48-00-174. Η Αργυρό μας καταγράφει κάθε σχόλιο σας, κάθε παρατήρησή σας αυτό το πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να τα περάσετε όμορφα αυτή την εβδομάδα, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιον όμορφο προορισμό αυτής εδώ της χώρας, σε όποιο όμορφο μέρος και αν έχετε βρεθεί και αν σας έχει βγάλει ο δρόμος, θα τα περνάτε ωραία, ρε παιδιά. Έχουνε φύγει οι περισσότεροι, έχουνε φύγει εννοείται, άδεια σε Αιθήνα, όπως μας αρέσει να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι τις προηγούμενες ημέρες. Και εννοείται πως και αυτή την εβδομάδα με άνεση θα κινηθούμε σε αυτήν εδώ την πόλη και γενικότερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». Ο διαδικτυακός τρόπος επικοινωνίας είναι ο πιο δημοφιλής. Θυμίζω πως μέσα από το skyradio.gr τα λέμε 24-7 και ακούμε το πρόγραμμα του σταθμού και on demand. Εννοείται πως υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και email υπάρχει, εκεί περιμένω τις καταγγελίες σας, κατεβατά ολόκληρα να μου στείλετε, όπως έχουν κάνει φίλοι ακροατές από την περιοχή της Σαλαμίνας. Με αφορμή τη χθεσινή φωτιά μου έχουν στείλει φωτογραφίες και τις καταγγελίες τους σε σχέση με την κατάσταση που επικριτεί εκεί και δεν είναι καθόλου τιμητική, με τα σκουπίδια. Σκουπιδάριο ολόκληρο. Πολλές περιοχές της Σαλαμίνας, δυστυχώς. Δεν νομίζω πως εκπλήσεται κανείς από αυτή την κατάσταση. Αλλά και η Σαλαμίνα, μια περιοχή που δεν είναι σίγουρα στην κατάσταση που θα θέλαμε, δεν έχει σίγουρα την εικόνα που θα θέλαμε να έχει. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως στην πορεία της εκπομπής. Η ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Καλή εβδομάδα είπαμε, να ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου. Είναι το Σωτήριον έτος 2026, είμαστε δύο μέρες μετά τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, τον 15 Αύγουστο, τον οποίο τον γιορτάσαμε και φέτος, πάρα πολύ τον γιορτάσατε στα νησιά και μπράβο σας. Ανατολή του ήλιου στις 6:40 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8:17, δεν θέλω τώρα έτσι πρωινιάτικο να σας μαυρίσω τη ψυχή, αλλά η μέρα σαν να μικραίνει, παιδιά. Μικραίνει σιγά σιγά με αργά αλλά σταθερά βήματα. Μικραίνει, είναι κάτι που σίγουρα θες δεν θες θα το βρεις μπροστά σου. Τα χρόνια μας πολλά στον Θύρσο και τον Μύρονα που έχουν σήμερα την ονομαστική τους γιορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά, κάθε καλό, με υγεία. Καλά κόσμος που γιόρτασε το Σαββατοκύριακο, κύριε Παπακαλούση. Και ο Παπακαλούσης, παραλίγο να το ξεχάσω. Χρόνια πολλά, φίλε μας. Να σε χαιρόμαστε, αδερφέ μου. Να σε καλά, να σε υγιείς, γερός, δυνατός. Να σε χαίρεται και ο γιώκα σου, να μεγαλώνει, να σε καμαρώνει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες όσους γιόρταζαν τις προηγούμενες ημέρες, με όσους δεν τα έχουμε πει, όσοι δεν ήσασταν εδώ στην παρέα μας, στη συντροφιά μας. Δεν κρατάμε απουσίες, παιδιά, τα Σαββατοκύριακα. Γνωρίζω πως πολλοί είστε σε μια κατάσταση αγρανάπαυσης τα Σαββατοκύριακα και πολύ καλά κάνετε, έτσι πρέπει να γίνετε δηλαδή. Χρόνια πολλά πάντως από καρδιάς, κάθε καλό και εσείς να είστε γεροί δυνατοί και τα δικά σας πρόσωπα.

έχει η επικαιρότητα σήμερα. Καταρχάς έχει αυτό το χαμογελαστό παιδί, όπου χαμογελαστό παιδί βάζεις δίπλα τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Μανόλο, ένας εκπληκτικός άλτης του επικοντό, φοβερός αθλητής, μαζί με τον Τεντόγλου, δύο από τους πιο ταλαντούχους αθλητές του στίβου που έχει βγάλει αυτή εδώ η χώρα, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, νομίζω γενικότερα στην ιστορία του ελληνικού στίβου. Αν θα γυρίσεις πίσω το χρόνο δηλαδή, θα αναζητήσεις στο παρελθόν αθλητές με το ταλέντο, το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Καραλή και του Τεντόγλου, δύσκολα θα βρεις κάποιον. Οπότε χθες για την Ελλάδα, για τα ελληνικά χρώματα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ έριξε αυλαία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εμάς, και αυτό γιατί κατακτήσαμε ένα ακόμη μετάλλιο. Ασημένιο, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα με δεύτερη προσπάθεια. Στην πρώτη είχε αποτύχει, είχε ρίξει τον πύχη, στη δεύτερη τα κατάφερε και το πανηγύρισε δεόντως. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την προσπάθειά του σε περιγραφή της ΕΡΤ, πώς τα κατάφερε ο Μανόλο. Μετά έβαλε και πιο ψηλά τον πύχη, πήγε να βάλει δύσκολα στο ντουμπλάντης, τον ανίκητο Σουηδό. Τι αθληταράς είναι και αυτός, παιδιά, δεν χάνει από κανέναν. Δεν χάνει από κανέναν, έχει καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ αμέτρητες φορές στο άλμα επικοντό. Είναι ο νούμερο ένα αθλητής στο αγώνισμα αυτό όλων των εποχών και μένει να δούμε πότε θα μπορέσει ο Εμμανουήλ Καραλής να τον κερδίσει, να τον νικήσει. Θα γίνει και αυτό, μη μου αγχώνεστε, θα γίνει και αυτό. Θα γίνει, κάποια άλματα τα χάσε για πολύ λίγο ο Μανόλο, δηλαδή εκεί τα 6 και 10 που πήγε να τα περάσει, και είναι ένα άλμα το οποίο το έχει σίγουρα, διότι έχει πηδήξει και πιο ψηλά το αγόρι αυτό πρόσφατα. 6-17 νομίζω είναι το ατομικό του ρεκόρ. Κάποια στιγμή θα πηδήξει ακόμη πιο ψηλά και θα βάλει και ακόμη πιο δύσκολα στον ντουμπλάντης και μπορεί και να τον περάσει, ναι, μπορεί και να τον κερδίσει σε κάποιον αγώνα. Δεν είμαστε μακριά από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θέλει απλώς επιμονή στην προσπάθειά του, το ξέρει και ο ίδιος. Το είπε και στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά και από αυτή τη μεγάλη επιτυχία του, ένα ακόμη μετάλλιο το οποίο κατέκτησε ασημένιο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Επιμονή στην προσπάθεια, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αυτό θέλει. Και βεβαίως τύχη, θέλει και τύχη ο αθλητισμός. Θέλει και τύχη. Να μην έχεις τραυματισμούς, να έχεις την υγεία σου πάνω απ' όλα και να σε βοηθήσουν γενικότερα οι συνθήκες, διότι εδώ μιλάμε για πολύ μικρές λεπτομέρειες. Λίγα εκατοστά παραπέρα να βάλεις το κορμί σου και τον πύχη το ρίχνεις. Λίγα εκατοστά πιο εκεί και μπορεί να τον βρεις τον πύχη, αλλά να μην πέσει ο πύχης. Δεν είναι λεπτομέρειες αυτές που κάνουν τη διαφορά. Πολλά μπράβο πάντως στο Μανόλο και την ομάδα του, διότι να ξέρετε, πίσω από έναν τέτοιον αθλητή με τέτοιες υψηλές επιδόσεις, με τέτοιες μεγάλες επιδόσεις και με τέτοιες παραστάσεις που βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει ένα team το οποίο κάνει τρομερή δουλειά. Προπονητές, όλο του το staff κάνει εξαιρετική δουλειά, πολλά μπράβο και σε αυτούς, στους αφανείς ήρωες του Εμμανουήλ Καραλή. Λοιπόν, έτσι να ξεκινάμε κάπως ευχάριστα την εβδομάδα, ρε παιδί μου, με αυτή την επιτυχία του Μανόλο και βεβαίως όλες τις πολύ καλές εμφανίσεις και τις παρουσίες που είχαμε, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, και εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα τα ακούσουμε και αυτά στη συνέχεια. Αναφέρουμε στο χρυσό μετάλλιο του Απόστολου Χρήστου. Τοπ αθλητής κι αυτός ο Χρήστου. Τοπ αθλητής, και τι θυσίες έχουν κάνει τώρα για να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, οι γονείς του, οι προπονητές του, οι φίλοι του, οι συνεργάτες του, όλο του το περιβάλλον, ναι, πρέπει να είσαι εκεί και να το στηρίζεις αυτό το παιδί που σίγουρα έχει περάσει και δύσκολα, δεν είχε κανένα στρωμένο χαλί πάνω στο οποίο θα έπρεπε να περπατήσει. Δυσκολίες πολλές, εμπόδια πολλά τα οποία έχουν αντιμετωπίσει αυτοί οι αθλητές, τα έχουν πει και οι ίδιοι κατά καιρούς σε συνεντεύξεις τις οποίες έχουν παραχωρήσει στα ελληνικά τα μίντια. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τον ελληνικό αθλητισμό και τις επιτυχίες που έφερε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολύ χαρούμενοι

χαίρεστε για αυτό το γεγονός. Τώρα στα υπόλοιπα, κινούμαστε στον απόϊχο μιας ακόμη μεγάλης φωτιάς που είχαμε χθες, αυτή τη φορά στην περιοχή της Σαλαμίνας, και βεβαίως ενός πολύ δύσκολου Σαββατοκύριακου, διότι δεν ήταν μόνο η φωτιά στη Σαλαμίνα. Γενικότερα είχαμε αρκετές φωτιές και αυτό το Σαββατοκύριακο, και φαίνεται πως γενικότερα ο Αύγουστος κρύβει για μια ακόμη χρονιά πολλές δυσκολίες ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές, τις οποίες καλύτερα να αντιμετωπίσει το πυροσβεστικό σώμα. Και φωτιά στη Σκύρο, πολύ μεγάλη, την οποία πια την έχουν περιορίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα για εκεί, βελτιωμένη. Και στη Σαλαμίνα, όπου είχαμε πραγματικά ώρες αγωνίας με μια φωτιά που πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις. Σας τα μεταδίδαμε από εδώ, από τον Sky 100,3, λεπτό προς λεπτό, μέχρι και αργά το βράδυ χθες. Για την ενημέρωση τη δική σας, είχαμε συνεχείς συνδέσεις με την περιοχή της Σαλαμίνας. Δύο οι νεκροί, αυτό είναι το πιο δυσάρεστο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εκεί στην περιοχή Περιστέρια δεν μπόρεσε έγκαιρα να απεγκλωβιστεί, τους κύκλωσε η φωτιά εκεί στον δρόμο που είχαν βγει από το σπίτι τους, ήταν σε αυτόν τον δρόμο την αδρομάχης, δεν μπόρεσαν έγκαιρα να φύγουν και πριν καν φτάσουν οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο σε αυτή τη φωτιά. Το ένα από τα δύο μέτωπα ήταν αυτό, στην περιοχή Περιστέρια, στο νότιο κομμάτι του νησιού. Το άλλο μέτωπο, στο βορειοανατολικό κομμάτι, και αυτό πολύ επικίνδυνο. Και αυτή μια πολύ επικίνδυνη εστία, από την οποία προκλήθηκαν πολύ σημαντικές ζημιές, για τις οποίες θα υπάρξει σήμερα μια πρώτη σύσκεψη υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Θα τα βάλουν εκεί όλα κάτω, να δουν ποιες είναι οι ζημιές και βέβαια. Πάντα το στοίχημα εδώ είναι για την πολιτεία να τρέξει γρήγορα η διαδικασία αποκατάστασης αυτών των ζημιών. Να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις στους ανθρώπους, διότι μιλάμε και για ένα νησί, η Σαλαμίνα, που έχει πάρα πολύ τουρισμό. Ειδικά τα τελευταία καλοκαίρια, μου έλεγαν χθες οι αντιδήμαρχοι με τους οποίους μιλήσαμε και τους ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Τους εντοπίσαμε πολύ γρήγορα και γενικότερα μας βοήθησαν πάρα πολύ. Για να καταλάβουμε χθες τι ακριβώς συνέβαινε με τη φωτιά, που ήταν τα πιο δύσκολα σημεία της πυρκαγιάς, ποιες ήταν οι δυσκολίες αυτές που έκρυβε η χθεσινή φωτιά στη Σαλαμίνα, και βεβαίως με τις ανταποκρίσεις τους μπορέσαμε, νομίζω με γκυρότητα και με ακρίβεια, να ενημερώσουμε όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Μου έλεγαν λοιπόν οι αντιδήμαρχοι, για να μην πλατιάζω, πως ο κόσμος ο οποίος καταφθάνει στη Σαλαμίνα τα τελευταία χρόνια πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σύγκριση και με το πρόσφατο παρελθόν, να ξέρετε. Μιλάμε για πάνω από 250-300 χιλιάδες κόσμος. Μιλάμε για τέτοιο κόσμο που φτάνει στη Σαλαμίνα κάθε καλοκαίρι. Ο μόνιμος πληθυσμός είναι ένας πολύ μικρότερος αριθμός, δεν έχει σχέση τώρα με αυτά τα νούμερα τα οποία ακούτε. Μιλάμε για 20-30 χιλιάδες που υπό κανονικές συνθήκες καλούνται να διαχειριστούν αυτοί οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής. Αυτό βεβαίως, και σίγουρα θα μου έρθουν ανάλογα μηνύματα, δεν θα πρέπει να αποτελεί καμία δικαιολογία για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Σαλαμίνα. Σκουπιδαριό πάρα πολύ εκεί. Πάρα πολύ, μου έχετε στείλει και σχετικές φωτογραφίες από συγκεκριμένα σημεία της Σαλαμίνας. Για παράδειγμα, ο κύριος Αθανάσιος Τσικούρας μου έχει στείλει ένα mail με μια φωτογραφία από τα σελήνια Σαλαμίνας. Από το περασμένο Σαββατοκύριακο, τότε βρέθηκε ο κύριος Τσικούρας στη Σαλαμίνα, μου λέει πως ο παραλιακός δρόμος δεν είχε σκουπίδια, όμως περπατώντας λίγο πιο πάνω, αν θα πας, μου λέει, στην οδό Ίδρας, στην άκρη του δρόμου θα δεις και στη φωτογραφία που σου επισυνάπτω σε πολλά σημεία να υπάρχουν μπάζα ή διγιεινή σκουπίδια, υλικά δηλαδή τα οποία δεν συνδέονται άμεσα με την αύξηση του πληθυσμού λόγω τουρισμού. Ναι, βλέπω μια πολύ κακή εικόνα, αγαπητέ κύριε Αθανάση Τσεκούρα, στη φωτογραφία που μου στέλνεις. Θανάση, που να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Συμπληρώνει ο κ. Τσεκούρας πως η κακή εικόνα οφείλεται σε κακές πρακτικές των κατοίκων και την ανεπαρκή εργασία των υπηρεσιών του Δήμου. Ναι, θέλουμε καλύτερες υπηρεσίες από τον Δήμο. Αυτό είναι το μόνο.

0: σίγουρο και γενικότερα από τους δήμους της χώρας, αλλά εγώ καταλαβαίνω και αυτό το οποίο λέει ο Δήμος, έτσι, έχει ένα δίκιο όταν σου λέει ότι εμένα υπηρεσίες που ίσα ίσα μπορούν να διαχειριστούν αυτούς τους 20, 30, 40 χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μία στενή σύνδεση και μία άμεση επαφή με το νησί. Άμα μου έρχονται 300 χιλιάδες, τι να κάνω? Πες μου εσύ, άμα δεκαπλασιάζεται ο πληθυσμός το καλοκαίρι, μπορώ να κάνω κάτι? Όχι, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά κάνε τουλάχιστον σωστά τη δουλειά σου όλο τον προηγούμενο καιρό. Την κάνεις σωστά τη δουλειά σου? Αμφιβάλλω. Λοιπόν, πάντως, τη φωτιά αυτή από αργά το απόγευμα ήταν εμφανές πως την έπιασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έπεσαν όλα τα μέσα από πάνω, πάρα πολλά ενέργεια μέσα, πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες βρέθηκαν εκεί στη Σαλαμίνα. Κομβική σημασία σε αυτό, γρήγορα να υπάρξει ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τι πυροσβεστική δύναμη να έχει εκεί στη Σαλαμίνα, παρότι υπάρχει ένα μεγάλο πευκόφυτο μέρος, ειδικά εκεί στα Περιστέρια, στο νότιο κομμάτι του νησιού. Λοιπόν, σώσαμε οτιδήποτε μπορούσε να σωθεί πάντως, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έχουμε όμως δύο νεκρούς και έχουμε και 8 εγκαυματίες, εκ των οποίων οι δύο με σοβαρά εγκαύματα. Ταχύ ανάρρωση εύχομαι σε όλους. Να μην είναι κάτι πολύ πολύ σοβαρό. Λοιπόν, αυτά εν είδη εισαγωγής στον πρόλογο της εκπομπής. Διαφημίσεις θέλει τώρα ο κύριος Παπακαλούσης. Διαφημίσεις θα έχεις, Παναγιώτη μου, και εμείς θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων που θα ακολουθήσουν.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Στον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο ΑΛΜΕΠΗ κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με χρόνο 52:27 και στέθηκε ξανά πρωταθλητής. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπερτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο, 72 ετών η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδοανδρομάχης πολύ κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Σατερλή και Κολώνα. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς, εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλασσία πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να ισιώσατε περισσότεροι από το 15 Αύγουστο. Ρε γλέντια και κακό έβλεπα στα social media και το πανηγύρι καλά κρατεί παιδιά ακόμη. Τι γίνεται κύριε Παπακαλού με τα πανηγύρια, έχουν γίνει τις βοθός Για τα πανηγύρια είμαστε παιδιά όλοι. Πανηγύρια στα νησιά, στην υπηρετική Ελλάδα, εδώ στην Αττική, χαμός. Πανηγύρια παντού το φετινό καλοκαίρι. Πού τους χάνεις, πού τους βρίσκεις τους νεολαίους, σε ένα πανηγύρι τους βρίσκεις. Το λες και επιστροφή στη ρίζε σου, επιστροφή στην παράδοσή σου, αυτό το οποίο συμβαίνει με τα πανηγύρια τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα μου στο Βασίλη. Γεια σου Βασίλη μου, ο Τούρκος φίλος. Δεν γίνεται να καταργηθεί η γρήγορη τουρκική βίζα για τους Τούρκους. Το λες με αφορμή αυτά που μας κάνουν τώρα τις τελευταίες μέρες οι Τούρκοι με τα διατάγματα Ερντογάν. Και έρχονται τώρα διάφορες προκλήσεις από την Άγκυρα, για τις οποίες μας ενημέρωσε χθες αρμοδίως ο Μανώλης Κωστίδης, ο άνθρωπός μας. Μιλάμε για τουρκικά πάρκα, τα οποία οριοθετεί η Άγκυρα με προεδρικό διάταγμα που εξέδωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ουσιαστικά περικυκλώνουν το Καστελόριζο. Αν θα δείτε ποιες είναι οι περιοχές τις οποίες ορίζει η Τουρκία ως δικό της χώρο, ως δικό της πάρκο, είναι μια περιοχή πάρα πολύ κοντά στα ελληνικά νησιά οπότε εδώ γεννάται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει έντονη αντίδραση και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, να ξέρετε. Το λέω για όσους δεν έχουν ενημερωθεί σε αυτές τις κινήσεις.

της Άγκυρας που δεν αφορούν μόνο την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, αφορούν και μια άλλη περιοχή κοντά σε Λίμνο και Σαμοθράκη, πάρα πολύ κοντά από αυτά τα ελληνικά νησιά. Θα έχουμε θέμα τώρα. Θα έχουμε θέμα και τα ήρεμα νερά έχουν πάει περίπατο εδώ και καιρό τώρα. Νομίζω αυτό είναι κάτι που είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Και μιας το ανοίγει το θέμα αυτό ο φίλος Βασίλης, φαντάζομαι με αυτή την αφορμή, έτσι, με τη φωτιά που βάζει στα ήρεμα νερά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσα και από αυτή τη δημοσίευση των δύο προεδρικών διαταγμάτων, θέλει και η Άγκυρα να κάνει το κομμάτι της σε σχέση με τα εθνικά θαλάσσια πάρκα και να απαντήσει στο δικό μας νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο το οποίο είχε παρουσιαστεί πριν από κάμποσους μήνες. Είχαν πει οι Τούρκοι πως και αυτοί θα φέρουν κάτι ανάλογο. Να, που το έκαναν με αυτά τα προεδρικά διατάγματα που ορίζουν την δημιουργία πάρκων σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο εκτείνεται από την περιοχή μεταξύ Μούγλας και Ατάλιας και ουσιαστικά χωροθετείται μια θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Μίζον ζήτημα γεννάτε, παιδιά, μη γελιόμαστε τώρα, μίζον ζήτημα γεννάτε. Και το δεύτερο αφορά την θαλάσσια περιοχή πλησίων των τουρκικών ακτών Τσανάκαλε, είναι όμως μια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Και βεβαίως χωρίς να αποκρύπτει καν τις προθέσεις της η τουρκική κυβέρνηση, κρατήστε αυτά που γράφει η Daily Sabah. Πολύ γνωστή τουρκική εφημερίδα στο ρεπορτάζ της, στις εσωτερικές της σελίδες, γράφει πως η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της στην γαλάζια πατρίδα, περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας, έτσι λένε οι Τούρκοι, είναι απαραίτητη για την Άγκυρα, ειδικά σε μια εποχή αυξανόμενης διεθνούς συνεργασίας, ιδίως με τη συμμετοχή του Ισραήλ, της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής διοίκησης, στην Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρεται, των οποίων οι θαλάσσιες αξιώσεις έρχονται σε αντίθεση με εκείνες της Τουρκίας και άλλων χωρών. Σου λέει, κάνεις αυτές τις συνεργασίες με τους Κύπριους και τους Ισραηλινούς και βγαίνεις απέναντί μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Να δηλώνουμε παρόν και εκδίδουμε αυτά τα προεδρικά διατάγματα που, ξαναλέω, έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Υπήρξε χθες μια αναλυτικότατη ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κάνει λόγο για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Αναφερόμενο το Υπουργείο σε αυτή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία και εκτείνονται πέραν των χωρικών της υδάντων. Θα έχουμε θέματα, παιδιά, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε θέματα. Και βεβαίως η ελληνική πολιτεία, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει τα μέτρα της και θα πρέπει να έχει τα μάτια της ανοιχτά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, διότι, ξαναλέω, έχουμε νέα δεδομένα σε σχέση με το τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα από τους γειτονές μας, από τους Τούρκους. Άλλα μηνυματάκια που έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr. Ο Δήμος από την Καλυθέα. Καλημέρα. Μα τι ζητάμε? Το κράτος δεν μπορεί ή δεν προλαβαίνει, ή δίνει το ίδιο. Αλλά οι πολίτες δεν μπορούν να συνταχθούν και να κάνουν αντιπυρικές ζώνες, να ποτίζουν τα σκουπίδια ή τα ξερά χόρτα. Κάτι που το κάνουν πολίτες σε άλλες περιοχές. Είπαμε, αυτή είναι η Ελλάδα, αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα, ο Lovable Αρκαλοχώρη. Υπό την καθοδήγηση του Μέγα Τριαντόπουλο, ακόμα τρέχουν 5 χρόνια μετά, τώρα με τα κατσαφάδια ακόμα χειρότερα. Ναι, το θέμα το παρουσιάσαμε πριν από μερικές ημέρες από αυτήν εδώ την εκπομπή Lovable, μάλλον δεν ήσουν συντονισμένος. Είχαμε φιλοξενήσει εκπρόσωπο των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται από την κεντρική πολιτεία και ακόμη μένουν σε κοντέινερ και περιμένουν να δουν τι θα γίνει, τέλος πάντων, με την περίπτωση του Αρκαλοχωρίου. Μιλάμε για τους σεισμόπληκτους, μιλάμε για 5 χρόνια τα που έχουν περάσει και ακόμη δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτε. Και μιλάμε για μια κατάσταση απογοητευτική σε πολλές περιοχές της χώρας που έχουν υποστεί μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως τα Αρκαλοχώρη. Βλέπεις πόσο γρήγορα τους ξεχνάει η πολιτεία, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Πάρα πολύ απογοητευτικό. Δεν είναι δά και τόσο τρομερό και τόσο δύσκολο αυτό το οποίο ζητούν να γίνει αυτοί οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται κανένα φοβερό και τρομερό master plan για να μην μένουν 5 χρόνια μετά στο Αρκαλοχώρη.

τόσο δύσκολο είναι να έχει δρομολογηθεί μια διαδικασία και να έχουν αρχίσει να χτίζουν τα σπίτια τους και πάλι από την αρχή αυτοί οι άνθρωποι. Το οποίο το εγχείρημα αυτό ούτως ή άλλως, ειδικά για μεγάλους ανθρώπους, έχει μέσα του πάρα πολλές δυσκολίες, ανυπέρβλητες δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο όταν δεις το σπίτι σου να καταστρέφεται, το οποίο το φτιάχνεις μια ζωή έτσι. Πετραδάκι, πετραδάκι το χτίζες, να το φτιάξεις πάλι από την αρχή. Φτάνε πολύ δύσκολα πράγματα, παιδιά. Γεια σου Αριστοφάνη, που είσαι και πολύ φάνη και πολύ αστείο αγόρι. Τι μου λέει Αριστοφάνη, γιατί ο Πέτρος αργεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα του Sky, γιατί στις 4 δουλεύει ακόμα στη φύλαξη του κτηρίου και στις 5 ανοίγει την καφετέρια. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι έτσι και δεν αργήσαμε γενικότερα, στην ώρα μας ήρθαμε. Λοιπόν, παρότι ήμασταν εδώ στο πόστο μας, παιδιά, χθες το βράδυ μέχρι και τις 9.30-10. Μέχρι να βεβαιωθούμε ότι έχει σβήσει εκεί στη Σαλαμίνα και η τελευταία αστεία φωτιάς. Ναι, αφήστε το. Δράμα μεγάλο. Ζούμε και περνάμε τα καλοκαίρια φέτος εδώ στον Sky. Αφήστε τα. Ελπίζω τα δύσκολα να είναι πίσω μας, τέλος πάντων, και ελπίζω οι άνθρωποι εκεί στη Σαλαμίνα να είναι το τελευταίο κακό αυτό το οποίο τους βρήκε με τη φωτιά αυτή χθες. Γεια σου Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, να σε καλά φίλε μου, καλημέρα και σε σένα. Δυστυχώς πρέπει να μάθουν αυτοί που μένουν μέσα στα δάση να καθαρίζουν γύρω από τα σπίτια τους, τα ψηλά δέντρα, γιατί όταν αρπάξει το δάσος θα καεί και το σπίτι σου σίγουρα. Και έφτασε η ώρα αυτά τα σπίτια να τα ασφαλίσουμε. Πλέον είναι ο μόνος τρόπος να τα ξαναφτιάξουμε μετά από σεισμούς και φωτιές, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι, νομίζω πως σε τις περιοχές είναι μονόδρομος η ασφάλιση του σπιτιού, της επιχείρησης. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο Έλληνας εν έτη 2026 να τα περιμένει όλα από την πολιτεία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όμως και η πολιτεία πρέπει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Ξαναλέω, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει σταθεί. Δεν γίνεται αυτές οι διαδικασίες ανοικοδόμησης ολόκληρων περιοχών να καθυστερούν τόσο πολύ. Δεν γίνεται. Δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, να σε καλά, την καλημέρα μου. Κώστας Παπαδάκης, πιστός ακροατής του ΣΚΑ 100,3, εδώ στην πρωινή παρέα. Χρόνια πολλά με υγεία, χρόνια πολλά Κώστα μου. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας. Ναι βέβαια, το βλέπω αυτό. Το βλέπω αυτό με τα θαλάσσια τα πάρκα. Το μόνο που έχει μείνει είναι να ορίσουν ένα θαλάσσιο πάρκο και εδώ στην Αθήνα. Αφού είναι τόσο φίλοι μας δηλαδή, να τους πούμε παιδιά, ελάτε εδώ στο Σούνιο, ορίστε και ένα θαλάσσιο πάρκο στα νυχτά του Σουνίου και γίναμε μετά. Αδέρφια θα είμαστε μετά, όχι απλώς φίλοι, αδέρφια. Δεσμοί αίματος θα μας συνδέουν. Τι λες για το γέροντα ψάρτη, τώρα κόβει η σίκα. Ναι, εκεί στο ησυχαστήριό του είναι τώρα αυτό, μπορούμε να το πούμε πια, εκεί στο ξυλόκαστρο, στο ησυχαστήριό του, ναι. Ο γέρον ταξιδεύει παιδιά, αλλά πόσο να ταξιδέψει πια δηλαδή, εντάξει, θα κάνει ένα ταξίδι μετά. Σου λέει πάμε να ξεκουραστούμε λιγάκι, να γεμίσουμε μπαταρίες, διότι έρχεται δύσκολος χειμώνας, πολύ δύσκολος. Για όλους μας, όχι μόνο για τον Γιώργη, για όλους μας, για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, γι' αυτό το λέω. Για τον καιρό δεν έχουμε πει τίποτα, κύριε Παπακαλούση. Έχουμε αμελήσει, λοιπόν. Για να τα βάλουμε τώρα λιγάκι όλα κάτω, αφού είπαμε και για τα δύο μεγάλα θέματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Σίγουρα το ένα είναι οι φωτιές, το άλλο αυτή η διπλή πρόκληση που έχουμε από την Άγκυρα με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Τι έχουμε από πλευράς καιρού. Α, δεν είπαμε για τη Μάνη. Τι πάθανε εκεί στη Μάνη, ρε παιδιά. Τι πάθανε εκεί στη Μάνη. Άρχισε να βρέχει κάποια στιγμή το απόγευμα του Σαββάτου, ανήμερα 15 Αύγουστου, έτσι. Και δεν έβρεξε απλά. Ανοίξαν οι ουρανοί για 3-4 ώρες. Τέτοιο νερό που έριξε, πραγματικά δεν ξέρω πόσο καιρό είχε να ρίξει εκεί στην Ανατολική Τιμάνη. Σε κάποιες περιοχές, πραγματικά έχουμε πρωτοφανούς μεγέθους καταστροφές. Ξαναλέω για τα δεδομένα της εποχής, έτσι, διότι μιλάμε για Αύγουστο μήνα. Μιλάμε για 15 Αύγουστο. Πάρα πολύ βροχή έπεσε. Πάρα πολύ νερό και θα δούμε και εκεί τι ζημιές έχουμε, για και σήμερα θα έχουμε την καταγραφή των καταστροφών από τις υπηρεσίες εκεί, περιφέρεια, δήμη, φαντάζομαι και κλιμάκια από το Υπουργείο, από τα αρμόδια Υπουργεία, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα έχουν εσπεύσει στην ευρύτερη

0: περιοχή για να κάνουν τις σχετικές καταγραφές. Θα ακούσουμε σε λίγο και μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής. Τι είπαν εδώ στον Sky και την Ελένη Παρασκευοπούλου που έχει βρεθεί στην περιοχή. Έχει κάνει ένα οδηπορικό στις περιοχές που πλημμύρισαν το Σάββατο, ξαναλέω. Για τον καιρό. Καιρός εξαιρετικός ήταν σήμερα. Καταρχάς θα μειωθεί κατά πολύ η ένταση των ανέμων. Ήδη έχουν πέσει οι άνεμοι. Αυτό το πράγμα που είχαμε μέχρι και την Κυριακή το πρωί δεν θα το έχεις σήμερα, φίλε μου που με ακούς. Βλέπω για παράδειγμα εδώ στην Αττική 2 με 4 μποφόρ. Μια χαρά αλφάδια. Αλφάδια. Στο Αιγαίο που δεν φυσούσε, λισομανούσε τις τελευταίες ημέρες, θα έχει ακόμα αέρα. Θα έχει τα μελτέμια του, θα τα έχει το Αιγαίο. Θα έχει 4-6 μποφόρ. Σταδιακά όμως θα κοπάσουν και εκεί θα εξασθενήσουν οι άνεμοι. Θα στραφούν σε δυτικούς. 3-5 μποφόρ οι άνεμοι αυτοί. Στο Ιόνιο θέμα με τα μποφόρια δεν έχουμε, να ξέρετε. Εκεί τα έχουμε τακτοποιημένα, τις έχουμε τακτοποιημένες στις δουλειές μας. Έως 3 μποφόρ. Σταδιακά έως 4 να αυξηθεί η ένταση των ανέμων από το απόγευμα. Και γενικότερα με τους ανέμους ξεμπερδεύουμε και γι' αυτό, αν θα έχετε δει στο χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι 3 σήμερα. Λοιπόν, έχει πέσει λιγάκι, προφανώς το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία θα είναι σε εγρήγορση, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά έχεις 3 αντί για 4 και 5. Είναι μια πρόοδος αυτή. Είναι μια πρόοδος. Ως προς τις θερμοκρασίες θα έχουμε τη ζέστη, θα την έχουμε, όχι όμως κάτι το φοβερό, όχι όμως κάτι το μη διαχειρισμό. Γενικότερα το φετινό καλοκαίρι μας έχει πάει όπως πρέπει, παιδιά, παράπονο μην έχετε, όπως πρέπει μας έχει πάει. Τις έχουμε αποφύγει τις μεγάλες ζέστες και τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε λοιπόν σε Θεσσαλία τις ψηλότερες θερμοκρασίες, εκεί. Στον Κάμπο 18-36 βαθμούς Κελσίου, μέχρι και 36 δηλαδή, 36 άρια. Εδώ στην Αττική, όσοι έχουμε μείνει πίσω, να αναφύλουμε θερμοπύλες 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο βλέπω κάτι 33 άρια. Πιο χαμηλά η θερμοκρασία στις Κυκλάδες, 29 βαθμούς, όπως και στα Δωδεκάνησα, 32 στην Κρήτη, που έχει πολύ κόσμο αυτή την εποχή. Μακεδονία Θράκη 33 και 31 στη Δυτική Μακεδονία. Από ό,τι βλέπω. Μια χαρά. Σε εξαιρετική κατάσταση είμαστε. Εξαιρετικά. Μια χαρά. Πολύ καλά. Παράπονο να μην έχετε. Και 22 βαθμούς αυτή την ώρα στην Αθήνα. Δροσούλα έχει, παιδιά. Δροσούλα. Μια χαρά. 22 και στη Θεσσαλονίκη. Για πάμε να ακούσουμε τώρα τον υπτάμενο Μανόλο πως κατέκτησε ένα ακόμη μετάλλιο ασημένιος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ναι, οπότε έπεσε η αυλαία σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ελληνική αποστολή, με ένα ακόμη μετάλλιο το οποίο βεβαίως το αναμέναμε, περιμέναμε πως το ασημένιο μετάλλιο το είχε στο τσεπάκι του, δεύτερο διαδοχικό για τον Καράλι, τέταρτο χρυσό για τον Ντουμπλάντης, τον υπτάμενο Σουηδό, που δεν έχει αντίπαλο αυτή την εποχή. Φαίνεται όμως πως ο Μανόλο έρχεται. Έρχεται ο Μανόλο και φαίνεται πως θα τον κοντράρει ακόμη περισσότερο στους επόμενους αγώνες. Με μια προσπάθεια πέρασε τα άλματα τα οποία είχε βάλει ο Μανόλο μέχρι και τα 5,95. Στα 6 μέτρα η πρώτη του προσπάθεια αποτυχημένη, η δεύτερη επιτυχημένη. Την επιτυχημένη προσπάθεια θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Έφυγε. 6 μέτρα Εμμανουήλ Καραλής. Σηκώνεται. Ναι, θα δούμε μεγάλο αγώνα. Ο Τσεπάνσκι εκεί πανηγυρίζει. Ο Καραλής φυλάει την κάμερα. Και ο Ντουμπλάντης παρακολουθεί ένα μεγάλο αγώνα και πάλι μας χαρίζουν αυτοί οι δύο τεράστιοι αθλητές. Κοιτάξτε πόσο ψηλά έφυγε από τον πύχη. 5.55, 5.85, 5.95 με τη δεύτερη τα 6 μέτρα είναι στην πρώτη θέση μαζί με τον Ντουμπλάντης.
0: Μάλιστα, ακούσαμε την περιγραφή της ΕΡΤ. Ήταν το δεύτερο άλμα του Εμμανουήλ

0: άλλη με, στα 6 μέτρα. Η πετυχημένη του προσπάθεια. Στην πρώτη προσπάθεια είχαν αποτύχει και οι δύο. Μετά μπήκε πιο ψηλά ο Πύχης. Άφησαν οι δύο αθλητές στα 6.05. Πήγαν κατευθείαν στα 6 μέτρα και 10 εκατοστά. Ο Ντουμπλάντης το πέρασε το ύψος. Ο Εμμανουήλ Καραλής ενώ έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια. Στο τέλος εκεί λίγο με το σώμα του, ενώ πήδηξε πάρα πολύ ψηλά, ήταν πάρα πολύ καλό το άλμα του. Όπως μετά έπεφτε, πέφτοντας το σώμα του, βρήκε τελικά τον Πύχη και τον έριξε. Δεν είχε κανένα νόημα όμως να μείνει σε αυτό το ύψος και να προσπαθήσει να το περάσει και πάλι ο Μανόλο. Οπότε τι έκανε, το άφησε όσοι ήθιστε να κάνουν οι αθλητές όταν είχε ξεχωρίσει η ήρα από το Στάρι και ήταν οι δυο τους που ουσιαστικά ανταγωνιζόταν ο ένας τον άλλον για την πρώτη θέση. Πήγε στα 6 και 15. Ντουμπλάντης τα περνάει με την πρώτη προσπάθεια, σημειώνει νέο ρεκόρ ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και μετά ο Καραλής αποτυγχάνει στα 6.15 και επιλέγει να κυνηγήσει σε μια τελευταία ευκαιρία που είχε τα 6.20 και εκεί αποτυγχάνει, ούτε τα 6.20 μπορούσε να περάσει. Έδειξε όμως μέσα από αυτές τις προσπάθειές του το παιδί αυτό πως μπορεί να τα περάσει και αυτά τα ύψη. Τα έχει αυτά τα άλματα, τα έχει. Θέλει προσπάθεια, επιμονή, τα λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής και θα τα καταφέρει. Μεγάλη επιτυχία πάντως και η δεύτερη θέση, το ασημένιο μετάλλιο και έχει φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, Εμμανουήλ Καραλής. Μπορεί πλέον και κοντά στα ίσια τον εξωγήινο Ντουμπλάντης. Είναι πραγματικά εξωγήινος, έχει καταρρύψει πόσες φορές, σαν να λέω, ο Ντουμπλάντης στο παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντό. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε περί χαρής ο Εμμανουήλ Καραλής. Έχει αυτό το χαμόγελο ο Μανόλο όποτε κάνει δηλώσεις μετά από κάθε του αγώνα, που πραγματικά λες, τι παιδί είναι αυτό ρε παιδιά, παιδί χρυσάφι, παιδί μάλαμα.
1: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στη καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξε ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν.
0: Πειράζει και ο ένας τον άλλον και έχει και αυτό την πλάκα του. Καραλής πειράζει τον Τεντόγλου και ο Τεντόγλου τον Καραλή. Είναι φιλαράκια, έχουν μια εξαιρετική σχέση και χαίρεται ο ένας με την επιτυχία του άλλου. Λοιπόν, και πολύ ωραίο και αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις σχέσεις του Καραλή με τον Ντουμπλάντης. Έχουν μια ιδιαίτερη σχέση τα παιδιά αυτά, έχουν μεγαλώσει μαζί, έχουν κάνει πρωταθλητισμό μαζί. Πολλά μπράβο στους Έλληνες αθλητές και σε όσους πήραν μετάλλια και σε όσους δεν τα κατάφεραν και είχαν όμως μια καλή παρουσία σε τελικούς στα αγωνίσματά τους σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιχαμ. Πολλά μπράβο και στον Απόστολο Χριστού. Πρωτιά για τον Απόστολο Χριστού. Μία ακόμη δεύτερη συνεχόμενη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο με ένα ντεμαρά στα τελευταία μέτρα. Άφησε τον Ιταλό πίσω του Απόστολος Χρήστου και πήρε το χρυσό μετάλλιο σε μια μυθική κούρσα. Για να ακούσουμε την περιγραφή της ΕΡΤ.
2: Τελευταία μέτρα της κούρσας, Τσεκών, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης στη χεριά. Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά, 52-27.
0: Αν θα δείτε από το 2016, 10 χρόνια τώρα, ο Απόστολος Χρήστου φέρνει μόνο επιτυχίες για την ελληνική κολύμβηση. Μόνο επιτυχίες. Τρίτες θέσεις, χαλκινά μετάλλια, χρυσά μετάλλια, ασημένια μετάλλια, μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

0: πρόσφατα στο Παρίσι, είχε έρθει δεύτερος, είχε φέρει ασημένιο μετάλλιο. Ένας πολύ μεγάλος αθλητής. Τον ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις επιτυχίες. Πολλά μπράβο στην οικογένειά του που τον στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Τους είδαμε εκεί στις κερκίδες να πανηγυρίζουν, εννοείται. Πολλά μπράβο σε αυτό το παιδί. Στα 28 του φαίνεται πως είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Και έχει ακόμη δρόμο μπροστά του. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του μετά και από αυτή του την επιτυχία. Δεύτερο σερί χρυσό στα 100 μέτρα ύπτιο.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο παρά την τέταρτη θέση που φέρα προχθές. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία έτσι ώστε να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα και νομίζω εκεί τα καταφέρα και ήταν το μυστικό. Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε. Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
0: Τρία μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης για την Ελλάδα. Είχε πάρει και ο Σίσκος άλλα δύο, οπότε τρία ο τελικός λογαριασμός. Μια χαρά. Πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Φύγαμε για διαφημίσεις. Η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου έχει πάρει ήδη θέση για το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Τα λέμε σε λίγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
14: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε». Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Γιώργα είναι στην αρχισυνταξία. Ο Θανάσης Καραγιάννης και η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στο μικρόφωνο. Ας ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε νωρίτερα χθες ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι

0: Η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί από τη φωτιά, ενώ 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στη γερμανική πόλη Μονσάου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κάτοικοι. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Στην Κολομβία, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν και να ανασυρθούν άνθρωποι ζωντανοί έχουν πια εκμηδενιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 300 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 140 αγνοούνται. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση στα 6 μέτρα στο Αλμε Επικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντον Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Ας ακούσουμε τη δήλωση ο Έλληνας πρωταθλητής.
1: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στη καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξε ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν.
0: Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε χθες ο Απόστολος Χρήστους στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52 και 27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας πρωταθλητής μετά την κατάκτηση του μεταλλίου του.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο παρά την τέταρτη θέση που φέρα προχθές. Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία έτσι ώστε να ανεβάσω ρυθμό στα τελευταία 20 μέτρα και νομίζω και τα καταφέρα και ήταν το μυστικό. Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε. Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
0: Μακριά από τον καλό της εαυτό έμεινε η Ελίνα Τζέγκο, μένοντας ενδέκατη στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 2 νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο πρώτος απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές.

0: Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η δεύτερη φωτιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. 10 τραυματίες ηλικίας από 15 έως 89 ετών έχουν καταγραφεί από τη φωτιά στη Σαλαμίνα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Από τις διακομιδές στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής, μια γυναίκα φέρει εγκάβματα δεύτερου βαθμού στο 25% του σώματός της. Με υπιότερα εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα διαγνώστηκαν οι υπόλοιποι. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έχουν αποτυπωθεί από ντρόουν επιτήρηση την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια, εστιάζουν στο μεταξύ αρχές. Αυτό που προβληματίζει είναι η ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος.
1: Μου στείλανε και εμένα ένα βίντεο που φαίνεται ότι η φωτιά ξεκινάει βαθιά, όχι κάτω, χαμηλά στη λεωφόρο ή στη θάλασσα, αλλά βαθιά μέσα στο δάσος, όπου δυστυχώς μέσα στο δάσος. Και αυτό είναι μια παθογένεια του νησιού. Υπάρχουν σπίτια σε πολλές δασικές περιοχές.
0: Στο δεύτερο μέτωπο στη φωτιά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από μηχανική βλάβη σε όχημα, το οποίο πήρε φωτιά στην άκρη του δρόμου και γρήγορα επεκτάθηκε στην γύρω περιοχή. Για τις προσπάθειες κατάσβεσης μίλησε στο Sky ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Παναγιώτης Ανδρεόπουλος.
2: Ο μοναδικός σύμμαχος σήμερα είναι ότι όλα έγιναν στο φως της ημέρας. Οπότε και τα ενέργεια μέσα μπορούσαν να κάνουν στοχευμένες και επιτυχείς ρήψεις, αλλά και οι πήγες δυνάμεις να βρουν ακριβώς που βρίσκεται το σημείο, να έχουν δίωδο ώστε να προσεγγίζουν με ασφάλεια και να κάνουν άμεσα την κατάσβεση στην υπάρχουσα πυρκαγιά, ώστε να μην επεκταθεί και να σβήσει.
0: Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Φωτιά όμως ξέσπασε χθες και στη Σκύρο, η οποία μάλιστα είχε πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και έχοντας πευκό δάσος. Έκαψε περισσότερα από 3.600 στρέμματα. Ας ακούσουμε τη δήλωση στο Sky ο Δήμαρχος Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος.
3: Το μέτωπο έχει ουσιαστικά εξαντληθεί γιατί κατέληξε στη θάλασσα από χθες το βράδυ. Οπότε αυτή η πλατιά ζώνη που έχει περάσει η φωτιά και την έχει κατακάψει δεν υπάρχει πλέον. Έχουν μείνει οι παρυφές της δεξιά και αριστερά όπου γίνονται μικρές αναζωπυρώσεις. Εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχουν κάποιες εικασίες μεταξύ των οποίων και καταγγελίες ίσως που μπορεί να έχουν γίνει στην αστυνομία ή στο κριτικό της πυροσβεστικής που να μιλάνε για εμπρισμό.
0: Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς, εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της. Αναγκαστική προσθαλάσσωση στην περιοχή του Αστακού πραγματοποίησε χθες το απόγευμα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στη γερμανική πόλη Μόνσα, ως τα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κάτοικοι εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που κατευθύνεται στο γερμανικό έδαφος. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό χτύπημαν εχθές το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσύνη.

της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν τραυματίες μεταξύ των μηλών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Πρόστιμο ύψους 1,3 εκατομμυρίου ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Έλεγχος της ΑΔΕ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί μια καλωστημένη απάτη. Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν ότι το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό οδήγησε τους ελεγκτές να ψάξουν βαθύτερα, όπου και διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέν είχε χθες βράδυ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Στην ατζέντα της συνομιλίας βρέθηκε η στενή συνεργασία Ελλάδας και Μπαχρέν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι δύο χώρες συμμετέχουν ως μη μόνιμα μέλη. 1 εκατομμύριο ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Έλεγχος της ΑΔΕ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί μια καλωστημένη απάτη. Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν ότι το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό οδήγησε τους ελεγκτές να ψάξουν βαθύτερα, όπου και διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέν είχε χθες βράδυ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

0: τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέν είχε χθες βράδυ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Συζήτησαν τις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Στην ατζέντα της συνομιλίας βρέθηκε η στενή συνεργασία Ελλάδας και Μπαχρέν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι δύο χώρες συμμετέχουν ως μη μόνιμα μέλη. Χαιρέτησε την πρόσφατη υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον-Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ στέλνουν και, κατά την άποψή του, λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Στην Κολομβία τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, οι ελπίδες να εντοπιστούν ζωντανοί άνθρωποι έχουν πια σχεδόν εκμυδενιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 300 νεκροί, ενώ υπάρχουν 140 αγνοούμενοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον κόσμο του ποδοσφαίρου, η Arsenal αντιμετώπισε τη Manchester City στον τελικό του Community Shield. Ο Χρήστος Τζόλης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με 2 ασίστ, ενώ η Arsenal κατέκτησε το τρόπαιο με σκορ 3-0. Στα μεταγραφικά ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Borussia Dortmund και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για οικογενειακούς λόγους, καθώς πρέπει να άμεσα να βρίσκεται στη χώρα μας. Επίσης, προχωράει η μεταγραφή του Κέβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ στον Ολυμπιακό υπάρχει έντονη κινητικότητα με αρκετές περιπτώσεις παικτών. Κλειδωμένη θεωρείται η μεταγραφή του Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις με πιθανή ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα. Τέλος, η μεταγραφή του Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό φαίνεται πως είναι πλέον οριστική, σύμφωνα με τον τύπο του Βελιγραδίου.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτική άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας στους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
5: Sky 100,3.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Και είναι ο Rod Stewart με τον οποίο ξεκινάμε μουσικό στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παναγιώτης Παπακαλούσης πάντα στον ήχο, η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-00-174. Πέτρος Κυρκυλής θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Την καλημέρα μου στον Στέφανο, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Μάγια και τον Κωνσταντίνο από το Περιστέρι και την Σοφία από τη Σπάρτη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες, να είστε καλά παιδιά. Χρόνια πολλά με όσους δεν τα έχουμε πει. Κάθε καλό εύχομαι με υγεία. Ο Στέφανος μου γράφει πως επειδή έχουμε κόκκινο συναγερμό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίρνει φωτιά εις άλαμινα σε 4 σημεία. Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει. Όσες φορές με έχεις ακούσει, φαντάζομαι το έχεις καταλάβει από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από αυτό εδώ το μετερίζει, ως δικαιολογία τον χάρτη επικινδυνότητας και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά την επικρατεία. Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Δεν τις έχω χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία για το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί και τι φωτιά μπορεί να ξεσπάσει σε όποιο σημείο της χώρας. Είναι μια παράμετρο σημαντική, δεν λέει κανείς το αντίθετο, όμως το θέμα είναι τι κάνεις όλο τον προηγούμενο καιρό για να διαμορφώσεις συνθήκες μέσα από τις οποίες θα μπορέσεις εύκολα να περιορίσεις αυτές τις φωτιές. Αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί φαίνεται πως ειδικά σε επίπεδο πρόληψης θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά μετά τις 7.30 με τον καλεσμένο μας. Θα είναι μαζί μας, να προαναγγείλω την παρουσία του, ο κύριος Λευτέρης Σταματόπουλος, δασολόγος περιβαλλοντολόγος, να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με την πρόληψη και πώς μπορούμε να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Οπότε ναι, εννοείται ότι έχουμε κόκκινο συναγερμό δεν σημαίνει πως θα κάτσουμε να βλέπουμε την Σαλαμίνα ή την όποια περιοχή να φλέγεται, φίλε μου Στέφανε, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Ούτε λέει κανείς πως έχουμε πεντάρι σήμερα, θα καεί τάδε περιοχή, την βλέπουμε να καίγεται και περιμένουμε να σβήσει φωτιά στη θάλασσα. Δεν νομίζω πως

0: έχετε κάνει έτσι, ούτε στην πυροσβεστική, ούτε στην πολιτική προστασία. Εννοείται πως και εμείς στα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι σύγχρονο χάρτη οι ακραίες καιρικές συνθήκες που μπορεί να επικρατούν στην Σαλαμίνα και γενικότερα στη χώρα. Κανένα σύγχρονο χάρτη. Εδώ η πολιτεία οφείλει να έχει κάνει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί πως θα κάνει, και εννοείται πως μέχρι ενός σημείου δεν τα έχει κάνει. Κάποια πράγματα έχουν γίνει, μια πρόοδος έχει σημειωθεί, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμη πολύ περισσότερη δουλειά. Σήμερα ανεβαίνει η θερμοκρασία, να ξέρετε. Η ένταση των ανέμων θα μειωθεί κι άλλο, θα πέσει κι άλλο. Ευχαριστώ αυτό. Λιγότερες δυσκολίες θα βρουν μπροστά τους οι πυροσβέστες, το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία και οι εθελοντές μας στη μάχη που δίνουν όλο το καλοκαίρι για να σβήσουν τις φωτιές σε κάποιες περιοχές, όπως ακούγατε χθες και από την μετεωρολόγο μας την Ηλιάνα Κουτσούπη. Θα έχουμε και καταιγίδες, θα έχουμε έντονες βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου. Ελπίζω να μην πάθουν αυτό που έπαθαν στην Ανατολική Μάνη το Σάββατο. Μιλάμε, παιδιά, για μια σφοδρότατη νεροποντή. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ζημιές που προκάλεσε αυτή η βροχή στην Ανατολική Μάνη, στο Ίτυλο και σε άλλες περιοχές. Περιοχές που συγκεντρώνουν πάρα πολλούς τουρίστες τα τελευταία χρόνια. Πολλοί κόσμος, σίγουρα και εσείς που με ακούτε αυτή την ώρα, είστε εδώ στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Θα έχετε στο κοινωνικό σας περίγυρο ανθρώπους που πήγαν το φετινό καλοκαίρι εκεί στην Ανατολική Μάνη. Πραγματικά πολύ ωραία μέρη, ένα άγριο τοπίο. Ένα άγριο τοπίο και βεβαίως και με τη θάλασσα που έχει εκεί κοντά, που πραγματικά σε καλεί να πας να το δεις. Εγώ δεν τα έχω γυρίσει όλα αυτά τα μέρη, σε κάποια έχω βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια, όμως θέλω να πάω να κάνω ένα tour, ένα road trip κάποια στιγμή, να τα γυρίσω όλα. Θα δούμε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές. Πάντως, από τις μαρτυρίες που συγκέντρωσε η Ελένη Παρασκευοπούλου, η οποία βρίσκεται από χθες εκεί στην περιοχή, φαίνεται πως μιλάμε για μεγάλες ζημιές. Μεγάλες ζημιές, ξαναλέω, ανήμερα 15 Αυγούστου, αυτή η βροχή.
1: Πλημμυρίσαμε, δεν υπήρχαν δρόμοι, όλα ήταν χύμαροι και εν τέλει ήμασταν και εγκλωβισμένοι.
2: Το βουνό κατέβηκε, γκρέμισε τον τοίχο, 20 μέτρα τοίχος γκρεμίστηκε και μπήκαν όλα τα μπάζα, πέτρες.
3: Ολική καταστροφή πάθαμε. Από κάτω εδώ, άμα πάτε να δείτε, το εκκλησάκι είναι στον αέρα, το δέντρο είναι στον αέρα, τα αυτοκίνητα όλα φύγανε.
4: Πολλές υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα. Έξω από το σπίτι μου έχει γίνει η μεγαλύτερη ζημιά. Ήταν παρκαρισμένα πάνω στην αιχμή γύρω στα 100 αυτοκίνητα.
5: Το ευτύχημα ήταν γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν ο κόσμος εν κινήσει στα μαγαζιά που έτρωγε και στις παραλίες, που δεν είχαμε θύματα.
6: Πλημμυρίσαμε, βγάλαμε νερά από μέσα, ήταν μεγάλη ζημιά.
7: Μείνατε μέσα στο χώρο εδώ εσείς?
6: Ναι, ναι. Πού να πας, έξω ήταν χειρότερα.
8: Έτρεχε από εδώ πέρα καταράκτες. Έφτανε το νερό μέχρι εδώ πάνω.
9: Εδώ ήταν μάντρα με τοίχο, μάντρα γύρω-γύρω, που είχε τα ξύλα μας. Δεν υπάρχει.
10: Ζημιές είναι μεγάλες και σπίτια έχουν πλημμυρίσει αρκετά. Έχει εξομαλυνθεί η κυκλοφορία.
0: Το ευτυχές ήταν πως δεν είχαμε θύματα, αυτό που είπε και ο συμπολίτης μας στο ηχητικό το οποίο ακούσατε. Είναι οι μαρτυρίες που συγκέντρωσε η Ελένη Παρασκευοπούλου που βρίσκεται από χθες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Αυτό είναι το ευτυχές. Διότι μιλάμε για ώρα αιχμής, μιλάμε για 15 Αύγουστο, μιλάμε για πολύ κόσμο που βρίσκεται εκεί στην Ανατολική Μάνη. Οπότε αυτό πράγματι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που δεν θρηνήσαμε θύματα. Πάρα πολύ τυχεροί, πάρα πολύ τυχεροί. Δεν το συζητάμε αυτό. Σε σχέση με τις φωτιές, τα λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Δεν υπάρχει πια ενεργό μέτωπο και φωτιά εκεί στη Σαλαμίνα. Έχουν σβήσει και τελευταίες εστίες. Η Σαλαμίνα, η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ χθες από δύο μεγάλες φωτιές που ξέσπασαν, η μία στο νότιο κομμάτι του νησιού, η άλλη στο βορειοανατολικό. Και αυτή η ταυτόχρονη έναρξη δύο εστιών, δύο πυρκαγιών, δημιούργησε θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάσπαση των δυνάμεων που είχαν. Εκεί θα δούμε τις καταστροφές. Έχουμε, νομίζω, με το πρώτο φως της ημέρας θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα να σας δώσουμε για το μέγεθος των ζημιών και σε σπίτια και σε επιχειρήσεις. Βεβαίως και το πυκνό πευκό δάσος που υπάρχει εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας, πυκνή βλάστηση που καταστράφηκε από αυτή την μεγάλη φωτιά. Καλύτερη εικόνα και από τη φωτιά στη Σκύρο, και εκεί βρέθηκε ο Sky με τις δυνάμεις του. Δημοσιογράφοι, οπερατέρ, σας έδιναν εικόνα από το νησί της Κύρου, το οποίο επίσης έχει πάρα πολύ τουρισμό το φετινό καλοκαίρι. Έχει βουλιάξει το νησί αυτό. Πάρα πολύ τουρισμό έχει και η Σκύρος, η καταπράσινη Σκύρος. Και εκεί

0: φαίνεται πως μετά από δύο μέρες μεγάλης μάχης που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι καλύτερη η εικόνα. Θα φύγουμε τώρα για να πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε και για τον πρώτο πρωινό καφέ που έχουμε στο Μέγαρο Μαξίμου σε λίγο.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Δωροστροφό τη Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
10: Πώς εδώ ήτανε.
7: Γεια σας.
9: Καταπληκτικό.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Τα γαλανόλευκα αντίθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Στίβου και Υγρού Στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμεπικοντό στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52:27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες ηλικίες ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη γυναίκα και ένας 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα στη Λάρισα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν χθες οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να προστατευθούν από τους τοξικούς καπνούς παραμένοντας σε εσωτερικούς χώρους. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας, γεια σας. Όσοι σηκώθηκατε τώρα, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Για λίγη ώρα ακόμη μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής. Διακοπές τέλος για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε στα Χανιά τις προηγούμενες ημέρες, στην αγαπημένη του Κρήτη. Αυτό το πρωινό θα έχουμε στο Μέγαρο Μαξίμ τον πρώτο πρωινό καφέ μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του 15 Αυγούστου. Μια πρώτη σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους στενούς του συνεργάτες στο Μέγαρο Μαξίμου. Ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία για την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ. Περιμένουμε εκεί στη ΔΕΘ, στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα και βεβαίως να δώσει και το περίγραμμα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών την άνοιξη του 2027. Κάποια μέτρα φαίνεται πως έχουν κλειδώσει, μένει να μπουν οι τελευταίες πινελιές. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα αφορούν τη μεσαία τάξη, αυτό διαρρέει το Μέγαρο Μαξίμου, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα δούμε τι θα έχετε λαμβάνει, κυρίες και κύριοι, μέσα από αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα δοθούν και κάπου εκεί θα είναι αυτό το ύψος του νέου πακέτου μέτρων που θα έχει έντονο προεκλογικό χαρακτήρα. Εννοείται έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, μιας και ξαναλέμε σε λίγους μήνες είναι οι εκλογές. Ακούω βέβαια πάρα πολλά παράπονα από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, μεταξύ αυτών και οι φίλοι μου οι εστιατόρες. Ένα σχετικό ρεπορτάζ έκανε χθες ο Χρυσόστομος Τσούφης, το προβάλαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ πως ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων εστίασης υποχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Υπάρχει μια υποχώρηση, μια κάμψη σε ό,τι έχει να κάνει με τον τζίρο των εστιατορίων σε αυτήν εδώ την χώρα, από 2,25% στο 6,4%, και φαίνεται πως εδώ δεν μιλάμε μόνο για μία μείωση του τζίρου λόγω των αυξημένων τιμών, φαίνεται πως αλλάζουν και οι συνήθειες, οι καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, προφανώς και λόγω των αυξημένων τιμών αλλάζουν τα δεδομένα. Να ακούσουμε τι είπαν εστιατόρες σε αυτό το ρεπορτάζ του Sky, ξαναλέω, το οποίο το έχει επιμεληθεί ο Χρυσόστομος Τσούφης, προβλήθηκε χθες εδώ μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης.
1: Παίρνει μια μερίδα ο καθένας, μια σαλάτα και μια πατάτα με το ζόρτι. Είμαστε 30% κάτω στο τζίρο από ό,τι κάναμε τις παλαιότερες εποχές.
2: Κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς, τα καταστήματα κατά εστίασης είναι άδεια. Και λέω κυρίως στους τουριστικούς προορισμούς, γιατί έχουμε εκεί την συγκεκριμένη συνήθεια. Οι καταναλωτές στα Airbnb και στα ξενοδοχεία να καταναλώνουν τα περισσότερα γεύματά τους εκεί.
0: Έχω μια πρόταση να καταθέσω στους φίλους μου τους εστιατόρες. Μάγκες, ρίχτε λιγάκι τις τιμές. Αν θέλετε να έχετε περισσότερο κόσμο τους επόμενους μήνες στα μαγαζιά σας, ρίχτε λιγάκι τις τιμές, διότι η μόνιμη επωδός δεν μπορεί να είναι ότι οι πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Παιδιά, οι τιμές και στα εστιατόρια έχουν ξεφύγει.

0: πεις αν τις συντηρείς εσύ τις τιμές αυτές βγαίνοντας έξω και πληρώνοντας 50 ευρώ το κεφάλι για να φας. Εννοείται, θα είναι υψηλές τιμές. Πράγματι, αυτό είναι μια αλήθεια. Οπότε, για να μαζευτούμε όλοι λιγάκι, να δούμε λιγάκι το θέμα και αυτό από την αρχή. Και οι φίλοι μου εστιατόρες, καταλαβαίνω πως υπάρχει ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με τις επιχειρήσεις τους. Όμως, εγώ βλέπω κάθε χρόνο να ανεβαίνουν οι τιμές και στα εστιατόρια. Και η υπηρεσία που προσφέρουν κάποιοι δεν αντιστοιχεί σε αυτά τα οποία πληρώνεις. Ε, δεν ξέρω. Να το δούμε λιγάκι το θέμα αυτό και όπου μπορεί ο καθένας, αν θέλει να έχει γεμάτο το μαγαζί του, να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Ε, έτσι δεν γίνεται. Στις κοινωνίες κάνεις ένα βήμα πίσω για να βρεθείς σε καλύτερη θέση το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό κάνεις δηλαδή. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι ένα βάρος έτσι δυσβάσταχτο για πολλούς το να βγαίνουν έξω σε εβδομαδιαία βάση και να τρώνε σε εστιατόρια πια. Εκεί έχουμε φτάσει. Σας τα έλεγα και σε περασμένες εκπομπές πως παλιά πήγαινες έξω στο εξωτερικό και ένα από τα πράγματα που σου έκανε εντύπωση ήταν πόσο ακριβά ήταν τα εστιατόρια. Τώρα δεν σου κάνει εντύπωση. Τα ίδια που πληρώνεις εδώ πληρώνεις και εκεί. Και δεν έχει καμία λογική αυτό, αν με ρωτάτε. Λοιπόν, αυτά διότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα το οποίο καλείται εδώ και χρόνια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και δεν το έχει αντιμετωπίσει, δεν το έχει καταπολεμήσει. Οι όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί, κατά τη γνώμη μου, έχουν πέσει στο κενό και μένει να δούμε αν το επόμενο χρονικό διάστημα μέσα και από αυτήν την πρωτοβουλία που θα τρέξει από αρχές Σεπτεμβρίου για την μείωση των τιμών σε συνεννόηση με τους σούπερ μαρκετάδες θα έχουμε μια εμφανής αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη μέσα από την πραγματική πτώση των τιμών. Για να το δούμε αυτό αν θα γίνει, αν αυτή η πρωτοβουλία θα πιάσει τόπο. Δηλαδή, διότι ξαναλέω, οι προηγούμενες πρωτοβουλίες δεν έχουν βοηθήσει όσο θα ήθελε ο κόσμος, τέλος πάντων, και όσο θα ήθελε το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αυτά για τα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας που θα τα βρούμε σίγουρα μπροστά μας. Γεια σου Δημήτρη μου. Μια πορεία εκφράζει στις 7:29 πρώτα λεπτά. Πριν 40 χρόνια, λες, δεν υπήρχαν καλώδια της ΔΕΗ που έσπαγαν. Δεν υπήρχαν σκουπίδια που μπορούσαν να αναφλεγούν, δεν πετούσαν τσιγάρα στους δρόμους. Μην μου πείτε για την κλιματική αλλαγή. Η εμπριστική αλλαγή έχει γίνει. Μόλις αρχίσει δυνατός αέρας, οι φωτιές πάνε σύννεφο. Ναι, σίγουρα υπάρχουν εμπρισμοί. Σίγουρα υπάρχει και αμέλεια. Σίγουρα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Το έχουμε πει 100 φορές. 100 φορές το έχουμε πει αυτό, Δημήτρη μου. Αλλά υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε αυτή την πολύ μεγάλη αύξηση σε ό,τι έχει να κάνει με την εκδήλωση πυρκαγιών. Δεν είναι ένας ο παράγοντας και κανείς δεν έχει πει πως όλα οφείλονται στην κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Κανείς. Είναι ένας καθοριστικός παράγοντας η κλιματική κρίση. Είναι, το λένε οι επιστήμονες, δεν το λέω. Αν θες τους πιστεύεις, αν δεν θες εννοείται δεν τους πιστεύεις. Είναι και άλλοι παράγοντες όμως. Είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου, είναι η συσσόρευση καύσιμης ύλης στα δάση, είναι το γεγονός πως δεν υπάρχουν επαρκείς ζώνες πυροπροστασίας και αυτό δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες. Κανείς δεν είπε πως θα πρέπει όλα να τα αποδώσουμε, όλες αυτές τις πυρκαγιές να τις αποδώσουμε και να πούμε πως οφείλονται στην κλιματική κρίση. Απλώς η κλιματική κρίση είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Στο θέμα αυτό θα μείνουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Λευτέρη Σταματόπουλο. Ο κύριος Σταματόπουλος είναι περιβαλλοντολόγος. Δασολόγος, τον συναντάμε συχνά πυκνά κάθε καλοκαίρι, οπότε έχουμε μεγάλες φωτιές. Και αλήθεια είναι πως κάθε καλοκαίρι έχουμε μεγάλες φωτιές. Γεια σας κύριε Σταματόπουλε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κύριε.
0: Πώς είστε, είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, παραμένει πολυπαραγωγικό το θέμα των πυρκαγιών. Δεν ξέρω πόσα βήματα προς τα μπρος έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Τι λέτε, διότι έχουμε διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού. Έχουμε ζήσει μεγάλες φωτιές και το φετινό καλοκαίρι και εκτός των Αθηνών και εδώ στην Αττική, στην Δυτική Αττική και τη Βιωτή είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά. Πώς κρίνετε εσείς την όλη διαχείριση των πυρκαγιών που έχουμε κάνει φέτος?
1: Κύριε Κυργυλή, κοιτάξτε, βήματα έχουμε κάνει που λέτε, δεν μπορούμε βέβαια να αγνοήσουμε ότι έχουν γίνει προσπάθειες.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν είναι αποτελεσματικές, δεν είναι αρκετές, δεν είναι έξυπνες, θα έλεγα εγώ.
0: Τι το έξυπνο δεν κάνουμε, πού υστερούμε?
1: Υστερούμε σε αυτό που έχουν όλες οι άλλες χώρες, έχουν έναν βραχίωνα της δασικής υπηρεσίας, ο οποίος παρεμβαίνει

0: δασικές πυρκαγιές, ειδικά στις δασικές πυρκαγιές, αυτή βέβαια στη Σαλαμίνα, δεν ήτανε δασική πυρκαγιά, ήτανε αστική πυρκαγιά περισσότερο, έτσι, ή στις ζώνες αυτές, ας πούμε, τις ενδιάμεσες, έτσι. Εδώ είχαμε σχέδιο, είχαμε κάνει τις αντιπυρικές λωρίδες γύρω από τους οικισμούς που πέρυσι είχε, με την Πανοκρουσίες είχε αναγγελθεί και χρηματοδοτούσε το Πράσινο Ταμείο. Σας το λέω γιατί έχω κάνει πολλές μελέτες εγώ σε δήμους.
1: Ναι.
0: Έτσι, φέτος την εγκαταλείψαμε αυτή την ιδέα. Κύριε Κυρκυλή, ας σας πω κάτι. Γιατί είπατε και για ζώνες πυροπροστασίας, θα σας πω τώρα. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα. Τα δάση δεν είναι καύσιμη ύλη. Είναι οικοσυστήματα. Άμα δεν διαχειρίζεσαι τα οικοσυστήματα, και βέβαια μετατρέπονται σε καύσιμη ύλη. Χάνουμε τα οικοσυστήματα, έχουν γενετικό κώδικα. Χάνουμε γενετικό κώδικα. Αυτό είναι κομβικό στη σημερινή ζωή μας. Δεν ξέρεις αυτό το ελάχιστο φυτό που βρίσκεται σε ένα δάσος, σε ένα οικοσύστημα, τι φάρμακο μπορεί να σου προσφέρει σε μια αυριανή ασθένεια. Λοιπόν, ένα, να συμφωνήσουμε ότι τα δάση είναι οικοσυστήματα και πρέπει να τα διαχειριζόμαστε σαν οικοσυστήματα.
1: Ναι, άρα λέτε ότι δεν τα αντιμετωπίζουμε μέχρι και σήμερα ως τέτοια οικοσυστήματα.
0: Όχι, τα καύσιμη ύλη τα αντιμετωπίζουμε.
1: Ναι, αυτά τα προγράμματα αντινέρω που τρέχουν το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτές είναι προσπάθειες που έχουν γίνει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Θετικές προσπάθειες από ό,τι καταλαβαίνω, προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Οπωσδήποτε. Ναι. Ωστόσο, ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα,
1: ναι,
0: χωρίς ουσιαστικό προγραμματισμό. Γιατί είναι πρόληψη, είναι εργαλείο πρόληψης, έτσι. Πάμε λοιπόν στην πρόληψη. Η πρόληψη δεν είναι αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού. Να ξέρετε ότι τα περισσότερα χρήματα της πρόληψης πάνε σε αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού, που πλέον έχουμε εξοπλισμό χλειδής, χωρίς υπερβολή. Ούτε είναι αντιπυρικές λωρίδες που τις κάνουμε χωρίς, στο γάμο του Καραγκιόζη θα έλεγα, έτσι. Και οι οποίες αντιπυρικές λωρίδες εγκαταλείπονται στη διάρκεια της επέμβασης.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε, κύριε Κυρκυλή, είχαμε στο Νεύρο 300 χιλιόμετρα αντιπυρικές λωρίδες, οι οποίες ήταν καλά ανοιγμένες, με το αντινέρο είχαν γίνει, έτσι. Και πήγε κανείς σε αυτές τις αντιπυρικές λωρίδες να κάνει τη μάχη του, ανέβηκε οι αντιπυρικές λωρίδες. Δεν είναι τις ανοίγουμε και καθόμαστε στην άσφαλτο και λέμε, α, τώρα θα σβήσει μωρέ. Όχι, θα την περάσει την αντιπυρική λωρίδα, όσο μεγάλη και να είναι, θα την περάσει. Εδώ περνάει ποταμούς, εδώ περνάει την Εθνική Οδό, την πέρασε 6 φορές το 23, έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Άρα ποιος είναι ο ρόλος, ποιος είναι ο σκοπός της αντιπυρικής αυτής ζώνης? Δεν τη χρησιμοποιούμε σωστά, αυτό λέτε?
0: Η αντιπυρική ζώνη λειτουργεί στο ότι καταρχήν πρέπει να είναι σωστά χωροθετημένη.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, να ξέρουμε τι προστατεύουμε, τι, ναι, θα θυσιάσουμε ενδεχομένως.
1: Σαφές.
0: Και πού θα κάνουμε αντιπυρ. Mm-hmm. Γιατί δεν γίνεται αντιπυρ πια. Μέχρι το 98 κάναμε αντιπυρ.
1: Ναι.
0: Και όλες οι χώρες δηλαδή κάνουν, ας πούμε, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Μόνο εμείς δεν κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η αντιπυρική λωρίδα προκύπτει από τη διαχείριση δασών. Δηλαδή η διαχείριση δασών προστατεύει τα δάση, βρίσκει το ξυλαπόθεμα, ορίζει τα προϊόντα, γιατί χάνουμε, ναι, και προϊόντα τώρα,
1: ναι,
0: που θα μπορούσαν να μας δώσουν πάρα πολλά χρήματα.
1: Οπότε
0: και
1: εσείς βάζετε ένα θέμα τώρα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των δασών που δεν γίνεται. Θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος ενιαίος φορέας, από ό,τι καταλαβαίνω, να διαχειρίζεται όλα αυτά τα δάση.
0: Υπάρχει η δασική, ναι, υπηρεσία.
1: Η δασική, λοιπόν, υπηρεσία όμως δεν φαίνεται όμως ότι έχει μπορέσει να ανταποκριθεί και στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν ξέρω αν είναι υποστελεχωμένη όπως καταγγέλουν πολλοί. Δεν ξέρω αν χρειάζεται περισσότερο κόσμο. Μπορεί και να χρειάζεται. Πάντως,
0: είναι εγκαταλελειμμένη, ναι, αλλά δεν έχει και χρήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για φανταστείτε, στο δασαρχείο Πειραιά που ηρίστο παράδο είναι και η Σαλαμίνα, με 14.000 συντήρηση δρόμων που είχε ο δασάρχης ο σημερινός, τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, σε μια τέτοια μεγάλη έκταση που έχει στη διαχείρισή του?
1: Ναι. Υπάρχει μια πρόταση, θέλω να την συζητήσουμε και αυτή, να τη βάλουμε στο τραπέζι, την οποία την έχει καταθέσει ο κύριος Σταύρος Μπένος. Πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος κλήθηκε από την κυβέρνηση να διαχειριστεί την επόμενη μέρα μετά

0: η καταστροφή στη Βόρεια Εύβοια και μετά τον Εύρο. Φαίνεται πως βεβαίως εδώ υπάρχουν διαφωνίες και αποχωρεί ο ίδιος. Όμως εγώ θέλω να σταθώ στις προτάσεις που έχει καταθέσει για τα δάση. Διαβάζω χθες τα όσα λέει στην Εκταρία Σταμούλ στην Καθημερινή της Κυριακής. Λέει πως πρότεινε για τα δάση, κύριε Σταματόπουλε, να δημιουργηθούν δασικοί συνεταιρισμοί. Κάποιοι τοπικοί φορείς οι οποίοι θα μπορούν να διαχειρίζονται τα δάση, έτσι ώστε μέσα από την οικονομία του δάσους να δώσουμε λύσεις στην προστασία του.
1: Αυτό σας λέω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι, αλλά το λέτε όλοι και δεν γίνεται. Γιατί?
1: Δεν είναι φιλοσοφικό το.
0: Ναι, το λέτε όλοι όμως, κύριε
1: γιατί
0: Σταματόπουλε, εδώ και χρόνια.
1: Γιατί τρώμε τα λεφτά σε πυροσβεστικό εξοπλισμό, τρώμε τα λεφτά σε ψευτομελέτες. Έτσι, και σε κάθε έναν που έρχεται να αρπάξει οτιδήποτε τώρα σε μελέτες, τώρα θα δείτε στα γένεια.
0: Ναι, αλλά αυτό ξέρετε, εκεί λοιπόν, έχουμε, εκεί, και σε αυτό το θέμα, αν θέλετε τη γνώμη μου, έχουμε ευθύνη όλοι από ποια άποψη, από την άποψη ότι όταν στο τέλος της ημέρας σβήσει και η τελευταία αιστεία φωτιάς, ο μέσος Έλληνας πολίτης αντιλαμβάνεται πως οι φωτιές σβήνουν από αέρος. Φέρε και άλλα καναντέρ, αυτό του λένε του Μητσοτάκη. Φέρε
1: αλλά
0: τα καινούρια,
1: από
0: τα CL515, φέρε τα καινούρια να έρθουμε να τη σβήρουμε τη φωτιά. Αυτό έχει καταλάβει ο κόσμος. Μάλλον δεν έχει επικοινωνηθεί επαρκώς το θέμα.
1: Όχι, έχει επικοινωνηθεί.
0: Πώς?
1: Όχι, η επικοινωνία είναι που φταίει. Η επικοινωνία έχει καθορίσει ότι τα εναέρια μέσα είναι απαραίτητα και αυτά σβήνουν φωτιές κλπ.
0: Ναι.
1: Το γραφείο τύπου δηλαδή,
0: ναι,
1: του κάθε είδους, αλλά κυρίως της πυροσβεστικής. Και όταν δεν πετάνε τα εναέρια μέσα, το χρησιμοποιεί σαν άλοθη. Ότι, λοιπόν, αλλά κάθε φωτιά σβήνεται από τις επίγειες δυνάμεις.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ τώρα, μέσω της διαχείρισης θα μπορούσαμε να έχουμε εκτός από τα προϊόντα και επομένως αν κάναμε διαχείριση θα είχαμε και τους συνεταιρισμούς, γιατί δεν είναι μια δήλωση του κυρίου Μπένους, είμαι ηρίστο εμπαρόδο, σέβομαι και σέβομαι τα πάντα, σέβομαι όλους, έτσι, και τους πυροσβέστες σέβομαι που πολλές φορές γίνονται βορρά και αυτή τη κατάσταση, έτσι, σέβομαι αυτό, αν και δυσπιστώ σε προτάσεις πολεοδόμων. Δηλαδή, αυτό τώρα το πράγμα να δημιουργηθούν συνεταιρισμοί δεν γίνεται άμα δεν έχει ψωμί, άμα δεν του δώσεις ψωμί του ανθρώπου. Άμα δεν κάνεις διαχείριση, πώς θα δημιουργήσεις συνεταιρισμούς.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω καταλάβει.
0: Mm-hmm.
1: Πώς θα κρατήσεις παραδασόβιους πληθυσμούς.
0: Ναι, άρα λέτε ότι πρέπει να υπάρχει ένα εισόδημα για αυτούς τους ανθρώπους εκεί.
1: Βέβαια. Λοιπόν, αλλιώς
0: όλο αυτό συνδέεται με την εγκατάλειψη της υπαίθρου που κουβεντιάζουμε τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, έχουμε συνεταιρισμούς εκεί που έχουμε δάση διαχειριζόμενα. Έτσι. Έχουμε συνεταιρισμούς οι οποίοι λειτουργούν μια χαρά. Λοιπόν. Για ποιο λόγο, δηλαδή, άμα κάνουμε προτάσεις στο γάμο του Καραγκιόζη.
0: Μάλιστα.
1: Ή κάνουμε προτάσεις.
0: Κατανοητό.
1: Τώρα θα βγει ο πανεπιστήμων, θα μας πει, ας πούμε, πώς θα γίνει. Να μην κάνουμε ξυλοφράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Δεν βγαίνει έτσι. Δεν βγαίνει έτσι το πράγμα. Και πρέπει να καταλήξουμε σε τι κλίμακα λειτουργούμε. Λειτουργούμε σε εθνικό επίπεδο. Εδώ προς το παρόν η πυροσβεστική λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο. Όταν στέλνει στη Βιωτία ανθρώπους από την Καλαμάτα ή ανθρώπους στον Εύρο από τα Τρίκαλα που έστειλε, έτσι, δεν λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο. Μια δασική πυρκαγιά είναι τοπικό επίπεδο,
0: ναι,
1: αυστηρά τοπικό, mm-hmm, ή έστω περιφερειακό.
0: Ναι. Άρα πρέπει η τοπική κοινωνία εκεί μέσα από αγαστή συνεργασία να μπορέσει να την αντιμετωπίσει τη φωτιά και μετά να έρθει να βοηθήσει, εννοείται, και η πυροσβεστική με τα μέσα που διαθέτει.
1: Και αυτό είναι ευχολόγιο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δημιουργήσουμε, με συγχωρείτε τώρα, δεν λέω για να σας υποτιμήσω,
0: ναι, ναι,
1: έτσι, πρέπει να δημιουργήσουμε τον πυλώνα, mm-hmm, της δασικής υπηρεσίας.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να γίνει σε 4-5 χρόνια, mm-hmm, έτσι, δεν μπορεί να γίνει τώρα.
0: Ναι, χρειάζεται χρόνος, κατανοητό.
1: Και γίνεται,
0: ναι,
1: ανέξοδα πια, με μεταφορά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή προσωπικού και μέσων, ας πούμε, προς τη δασική υπηρεσία και ενίσχυσή της ελάχιστα ενίσχυσή της.
0: Ευχαριστώ. Γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματόπουλε. Λευτέρη Σταματόπουλος, δασολόγος, περιβαλλοντολόγος, για το ότι πρέπει να αλλάξει σε επίπεδο πρόληψης.

Είδαμε τις ζημιές που έχει αφήσει πίσω της αυτή η φωτιά στη Σαλαμίνα από το μέτωπο στα Περιστέρια, όπου δεν υπάρχει πια ενεργό μέτωπο εκεί. Έτσι έχει σβήσει και η τελευταία αιστεία. Φαίνεται πως έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 20 σπίτια. Δέκα άτομα αντιμετώπισαν προβλήματα με την υγεία τους. Οι περισσότεροι εγκαυματίες, από αυτούς οι τρεις είναι σοβαρά αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους, νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Και έχουμε και δύο νεκρούς, ένα ανδρόγυνο, δύο ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα της φωτιάς στον οικισμό Περιστέρια, στην οδό Ανδρομάχης, εγκλωβίστηκαν και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους πριν καν φτάσουν εκεί τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα.

μέσα σε αυτή τη δυστοπία των πυρκαγιών που ζούμε για ένα ακόμη καλοκαίρι. Να και δύο ευχάριστες ειδήσεις χθες με δύο μετάλλια. Το ασημένιο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επί Κοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, και το χρυσό του Χρήστου στην κολύμβηση στα 100 μέτρα ύπτιο. Επίσης Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση στο Παρίσι. Διαβάστε περισσότερα για την ιστορία αυτών των δύο αθλητών. Δεν ήταν όλα ρόδινα όταν ξεκίνησαν. Για παράδειγμα, έχω διαβάσει στο πρόσφατο παρελθόν πως ο Απόστολος Χρήστου μπήκε πρώτη φορά σε πισίνα στα 7 του χρόνια, φοβόταν το νερό. Και αυτό το παιδί, το οποίο φοβόταν το νερό, έγινε νούμερο 1 κολυμβητής της χώρας και νούμερο 1 στην Ευρώπη. Για τον Μανόλο, τον Καραλή, είναι πιο γνωστή η ιστορία του, τι ρατσισμό και τι μπούλινγκ αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του εδώ στην Ελλάδα. Σκέφτηκε ο ίδιος να τα παράτησει, δεν τα παράτησε, τον στήριξε και το οικογενειακό του περιβάλλον και έγινε ο αθλητής που γνωρίζουμε σήμερα.

Από το αθλητικό δελτίο ξεχωρίζει και μία ακόμη είδηση, αυτή της φυγής του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Οι φίλοι μου οι ΠΑΟΚτζίδες είναι στα πατώματα. Τα έχουν βάψει μαύρα, παιδιά, που φεύγει ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ. Λογικό, διότι χάνουν ένα φοβερό παιδί, έναν πάρα πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Όμως με αγάπη θα το πω αυτό προς τους φίλους μου τους ΠΑΟΚτζίδες, πραγματικά με αγάπη. Αφήστε αυτό το παιδί να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει. Πάει στην Dortmund. Μιλάμε για μια πολύ ακριβή μεταγραφή. Πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανίσει συνολικά η Dortmund για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Φαίνεται πως επενδύει πάρα πολλά σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και μια μεγάλη ευκαιρία για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, διότι πάει σε μια ομάδα η οποία θα αγωνίζεται φέτος στο Champions League. Η Dortmund, μία από τις κορυφαίες ομάδες του γερμανικού ποδοσφαίρου, η δεύτερη μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια με τις σημαντικότερες επιτυχίες μετά την Bayern Μονάχου. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα έχει λαμβάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κάνανε μέχρι και κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ χθες οι ΠΑΟΚτζίδες για να διαμαρτυρηθούν για την πώληση του Κωνσταντέλια. Ξαναλέω, αφήστε το παιδί αυτό να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει. Αν έμενε εδώ στην Ελλάδα για λίγο καιρό ακόμη, θα έμενε στάσιμο το παιδί αυτό. Εγώ αλήθεια σας λέω, τέτοιο ποδοσφαιριστή με τέτοιο ταλέντο δεν έχω ξαναδεί. Καταλαβαίνω την πίκρα των φίλων μου των ΠΑΟΚτζίδων που χάνουν τον καλύτερό τους ποδοσφαιριστή και ένα ποδοσφαιριστή με τον οποίο είχαν δεθεί και συναισθηματικά πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Όμως είναι για το καλό και του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ίδιου του ποδοσφαιριστή να φύγει, παιδιά. Να φύγει, να πάει σε ένα προηγμένο πρωτάθλημα, όπως ο Τζόλης που πήγε στην Premier League, όπως ο Ιωαννίδης ο δικός μας που πήγε στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα. Να πάνε τα παιδιά αυτά στα καλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και εκεί να έχουν μεγάλες παραστάσεις και να βελτιωθούν και σε ατομικό επίπεδο. Αυτό πρέπει να γίνει. Εδώ αν θα μείνουν στην Ψαροκόσθενα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα γίνονται χρόνο με το χρόνο χειρότεροι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας.

Αυτά φύγαμε, κύριε Παπακαλούση. Διαφημίσεις, έρχεται η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες. Ο Σπύρος Μάλης. Καλό πρωί σε όλους και σε όλες και καλή εβδομάδα και πάλι.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Λίδη. Γιατί αξίζει.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσα, στην Απάνω.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τις πληγές της μετράει Σαλαμίνα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές. Ένα ανδρόγυνο 72 ετών η γυναίκα και 91 ο άνδρας εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή Περιστέρια, οι δυνάμεις αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη Σαλαμίνα στα Σελήνια. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις περιοχές Ατερλή και Κολώνα. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Δήμος Σαλαμίνας, ο οποίος έχει διαθέσει αίθουσα για προσωρινή παραμονή και υποστήριξη των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Καζαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με τη

0: Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στο νησί. Όσον αφορά στο μεταξύ στις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, βρίσκεται ήδη στην περιοχή κλιμάκιο της Γενικής Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και σήμερα θα ξεκινήσει αυτοψία στην Κασάνδρα. Χωρίς ενεργές εστίες είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Στα Γαλανόλευκα ντύθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 6 μέτρα στο αλμεπικοτό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στην Αγγλία. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μοντός Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 20χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52 και 27 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα, ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των ΗΠΑ με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social πάντως διευκρίνησε ότι είναι πολύ αργά να κυρωθούν οι φετινές ασκήσεις. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε στο μεταξύ το Υπουργείο Άμυνας της Σεούλ. Τεράστια φωτιά στο Βέλγιο, η οποία έχει κάνει στάχτη σχεδόν 30.000 στρέμματα δάσους, απειλεί τη Γερμανία. Οι αρχές στη γερμανική πόλη Μόντσάου, στα σύνορα με το Βέλγιο, έδωσαν χθες βράδυ εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από τα σπίτια τους περίπου 12.000 κάτοικοι. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτική άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας στους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.
2: Όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
3: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
2: Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Δόβρης,
2: Ιφιγένεια Καραμίτου,

0: Λένα Μποζάκη.
1: Γιώργος Νούσης.
0: Βαγγέλης Αλευρής.
1: Ιώβη Φραγκάτου.
0: Αντιγόνη. Η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
9: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
10: Α 88,6.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8 και εμείς ξεκινάμε και πάλι παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Επιστρέψαμε μετά από μία εβδομάδα απουσίας. Οι καλοκαιρινές διακοπές, τουλάχιστον για εμάς, τελείωσαν. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί κόσμος τις συνεχίζει και καλά κάνει να τις χαρεί. Να χαρεί τη θάλασσά μας, να χαρεί τις παραλίες μας, που στην κυριολεξία βούλιαξαν. Ειδικά το τελευταίο διάστημα. Ειδικά μέσα στον Αύγουστο. Ανάμεσα σε αυτούς που επισκεπτόταν όλες αυτές τις μέρες που δεν ήμασταν στη δουλειά και κάναμε τις διακοπές μας εδώ στην Καβάλα, σε αυτούς λοιπόν που εξορμούσαν καθημερινά για τη θάλασσα, ήμασταν και εμείς. Και αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε, τουλάχιστον εδώ για την περιοχή μας, είναι ότι είχαμε και έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Τα Βαλκάνια είναι εδώ, σε σημείο που ορισμένες φορές στην παραλία τα ελληνικά δεν ακουγόταν τόσο πολύ σε σχέση με τις άλλες γλώσσες. Βλέπε ρουμάνικα, βλέπε τούρκικα, βλέπε βουλγάρικα. Κυρίως. Και επίσης, ειδικά Σαββατοκύριακα, 15.

Αύγουστο κιόλας. Προχθές, αν δεν πήγαινες νωρίς, αν δεν έκλεινες κάποια θέση σε κάποιο beach bar ή αν δεν πήγαινες νωρίς, επαναλαμβάνω, στην παραλία, ήταν δύσκολο να βρεις θέση, κυρίως όχι στην παραλία, αλλά να παρκάρεις, να αφήσεις το αυτοκίνητό σου. Αυτή είναι μια νέα κατάσταση που βεβαίως την έχουμε ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά όσο περνάνε αυτά τα χρόνια, αυτή η κατάσταση θα εδραιώνεται και θα γίνεται ακόμα χειρότερη. Είναι τα καλά. Εντός ή εκτός εισαγωγικών, βάλτε το εσείς, του τουρισμού. Επαναλαμβάνω ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει ολοκληρώσει και μετά το 15 Αύγουστο την άδειά του, και κάποιοι και καλά κάνουν. Αυτή την άδεια τη βάζουν και στο τέλος Αυγούστου ή και στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ό,τι και να συμβαίνει όμως, προσέξτε, αυτό είναι δεδομένο και το λένε και οι άνθρωποι του τουρισμού, το κύμα αυτό το τουριστικό θα αρχίσει να σπάει, και μάλιστα πάρα πολύ, όχι βεβαίως ολοκληρωτικά, αλλά πάρα πολύ, ό,τι που βεβαίως την έχουμε ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά όσο περνάνε αυτά τα χρόνια, αυτή η κατάσταση θα εδραιώνεται και θα γίνεται ακόμα χειρότερη. Είναι τα καλά. Εντός ή εκτός εισαγωγικών, βάλτε το εσείς, του τουρισμού. Επαναλαμβάνω ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει ολοκληρώσει και μετά το 15 Αύγουστο την άδειά του, και κάποιοι και καλά κάνουν. Αυτή την άδεια τη βάζουν και στο τέλος Αυγούστου ή και στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ό,τι και να συμβαίνει όμως, προσέξτε, αυτό είναι δεδομένο και το λένε και οι άνθρωποι του τουρισμού,

Αυτή την άδεια τη βάζουν και στο τέλος Αυγούστου ή και στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ό,τι και να συμβαίνει όμως, προσέξτε, αυτό είναι δεδομένο και το λένε και οι άνθρωποι του τουρισμού. Το κύμα αυτό, το τουριστικό, θα αρχίσει να σπάει και μάλιστα πάρα πολύ, όχι βεβαίως ολοκληρωτικά, αλλά πάρα πολύ, όταν έρθει εκείνη η στιγμή που είναι κομβική σημασία για την οικογένεια και δεν είναι άλλη από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όταν τα παιδιά πάνε στο σχολείο. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Και δεν μιλάω μόνο για τη χώρα μας, έτσι. Το διάστημα που ήμασταν εκτός δράσης, να το πούμε, έγιναν πάρα πολλά. Κυρίως είχαν να κάνουν με πυρκαγιές. Δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πυρκαγιές στη χώρα μας. Στη Βόρεια Ελλάδα όχι και τόσο. Κυρίως εντοπίζονται στην Αττική. Αυτή είναι η πραγματικότητα, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα αυτό. Έχουμε βεβαίως στη Βόρεια Ελλάδα, είχαμε αυτή τη φωτιά στη Χαλκιδική, εκεί στη Σίβηρη. Είναι το πιο σοβαρό περιστατικό πυρκαγιάς αυτή την περίοδο, την αντιπυρική, στην Βόρεια Ελλάδα. Εδώ στην περιοχή μας το πιο σοβαρό περιστατικό ήταν αυτή η φωτιά στο Κοκκινόχωμα. Εκεί όπου η φωτιά ξέσπασε λίγο έξω από το χωριό, εκεί όπου κινητοποιήθηκαν άμεσα και επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις, εναέρια μέσα, 4 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα αν θυμάμαι καλά, και είναι αυτό που λέμε πάντα, το κακό είναι βεβαίως, το σημαντικό είναι να μην ξεκινήσει, αλλά εάν ξεκινήσει η φωτιά, είτε από κάποιο, βάλτε εντός αγωγικών, φυσικό τρόπο, είτε από ανθρώπινο χέρι, να αντιδράσουμε άμεσα στην αρχή. Και αυτό έγινε στο Κοκκινόχωμα. Και λόγω αυτής της ανταπόκρισης, της αντίδρασης, προλάβαμε τα χειρότερα. Ανταπόκριση από τα μέσα, τα πυροσβεστικά και την πυροσβεστική υπηρεσία, ανταπόκριση και από τον κόσμο εκεί του Κοκκινοχώματος. Αυτό που συνέβη ήταν να καεί έτσι, ένα σημείο με χαμηλή βλάστηση, αλλά και ένα ποιμνιοστάσιο. Και εδώ λειτουργούν και τα αντανακλαστικά της τοπικής κοινωνίας. Στο Κοκκινόχωμα ο λόγος. Όπου αμέσως ανταποκρίνεται για να δουν πώς θα βοηθήσουν αυτό το συγχωριανό τους για να αποκαταστήσει τη ζημιά στο χώρο που είχε το κοπάδι του. Και αφού είμαστε στο Κοκκινόχωμα, μια άλλη είδηση πάλι που μας έρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα. Για την περιπέτεια του 94χρονου, στα χρόνια του να φτάσουμε, του κυρίου Λεωνίδα, ο οποίος έφυγε από εκεί, από ένα χώρο εστίασης της περιοχής, δεν πήγε στο σπίτι, χάθηκε, 94 χρόνων έτσι, κινητοποιήθηκε και πάλι το χωριό και οι ομάδες εκεί της πυροσβεστικής. Και τελικά μετά από λίγη ώρα βρέθηκε σε μια δασική έκταση έξω από το χωριό ο άνθρωπος. Είναι καλά στην υγεία του. Αυτή η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος. Και αφού μιλάμε για πυρκαγιές, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε, ένα σημείο στην ιστορία της Καβάλας πριν από 41 χρόνια. 1985. Μια φωτιά που, επαναλαμβάνω, άφησε τα σημάδια της στην πόλη και τη συζητάμε ακόμα και τώρα.

έσβησε ο ήλιος από τους καπνούς. Φαντάζομαι οι παλιοί καβαλιώτες ξέρουν, καταλαβαίνουν τι λέω. Εμείς ήμασταν μικρά παιδιά τότε και το θυμόμαστε αυτό το γεγονός. Ένα πύρινο μέτωπο γύρω από την πόλη της Καβάλας. Και μετά απεγνωσμένες προσπάθειες για αποκατάσταση. Όλα τα σχολεία, όλοι οι θεσμοί, φορείς, βγαίναμε στο βουνό για να αναδασώσουμε. Αλλά και εδώ δεν τα κάναμε και τόσο καλά τα πράγματα. Η αναδάσωση έγινε άναρχα. Και αν παρατηρήσετε στο βουνό, στο σύμβολο, πάνω από την Καβάλα, θα δείτε βεβαίως δέντρα, αλλά αυτά τα δέντρα έχουν μεγαλώσει, είναι αποτέλεσμα αυτής της αναδάσωσης, αλλά δεν έχουν ελπίδα να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο, γιατί είναι φυτεμένα το ένα δίπλα στο άλλο, στην κυριολεξία. Μας λέγαν, και το θυμάμαι αυτό ως παιδί, πάτε σε εκείνη την περιοχή, πάρτε για αυτούς τους σπόρους και βάλτε τους στο χώμα. Και όπου θέλαμε εμείς, βάζαμε. Το ένα δίπλα στο άλλο, επαναλαμβάνω. Δεν γίνεται έτσι η αναδάσωση. Αφήνεις χώρο για να μεγαλώσει το δέντρο. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζουμε. Τι άλλο είχαμε όλο αυτό το διάστημα? Σήμερα θα κάνουμε αναδρομή για την ειδησιογραφία της προηγούμενης εβδομάδας, στην ουσία.

Έχουμε την επιστροφή, είχαμε μάλλον την επιστροφή στην κανονικότητα, έτσι όπως τη γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια από το 2010, στην στάση και την ολοκλήρωση του δρομολογίου του αστικού προς το νοσοκομείο. Θυμάστε εκείνη την περίπτωση της φωτιάς που πήρε ένα λεωφορείο αστικό μέσα στον περίβολο του νοσοκομείου της Καβάλας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η διοίκηση του νοσοκομείου αποφάσισε, όπως η στάση και η ολοκλήρωση του, το τέρμα δηλαδή του δρομολογίου του λεωφορείου, να γίνεται έξω ακριβώς από την είσοδο του νοσοκομείου, σε εκείνη την εσοχή που έχει κατασκευαστεί από την αρχή για αυτό το λόγο. Υπήρχαν αντιδράσεις, πρώτα και κύριο από το αστικό κτέλ, αντιδράσεις και από πολλούς. Και αυτές οι αντιδράσεις φαίνεται ότι έφτασαν και στα Αθήνας. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λέγεται, έπρεπε να έχουμε παρέμβαση Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου η απόφαση που πάρθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου και όχι από το ΔΣ, δεν υπάρχει απόφαση ΔΣ του νοσοκομείου για να έχουμε το δρομολόγιο, το τέρμα έξω από τον περίβολο του νοσοκομείου. Ήταν μια απόφαση του κυρίου Γερόπουλου. Πάρθηκε λοιπόν αυτή η απόφαση και αναιρέθηκε, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά από παρέμβαση του Υπουργού. Και τώρα έχουμε ακριβώς αυτό που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Η στάση και το τέρμα του λεωφορείου, του δρομολογίου, γίνεται σε εκείνο το σημείο που γνωρίζαμε έξω από τα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Με την ελπίδα ότι δεν θα ξαναέχουμε ένα τέτοιο περιστατικό. Πρωτοφανές 70 χρόνια, λένε οι άνθρωποι του αστικού λεωφορείου, δεν είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό λειτουργίας του θεσμού, έτσι, του αστικού λεωφορείου στην Καβάλα. Πρώτη φορά έγινε τις προάλλες, στην είσοδο. Μιας και είμαστε στον δρόμο, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε και αυτό, ο λόγος για την πεσμένη γέφυρα στο κάτω νοσοκομείο της Καβάλας. Εκεί που πλέον είμαστε κοντά στην οριστική απόφαση να κατεδαφιστεί αυτή η γέφυρα, μιας και ο κυκλοφοριακός φόρτος αντιμετωπίζεται από το ήδη υπάρχον οδικό δίκτυο εκεί στην περιοχή. Τι είχε συμβεί

Αν θυμάστε καλά, είχε περάσει ένας μεγάλος γερανός από το σημείο, η γέφυρα δεν άντεξε, έπεσε και από τότε ταλαιπωρούμαστε. Με αυτό το θέμα έχει γίνει και αυτή η πεσμένη γέφυρα, έχει γίνει και σημείο επίσκεψης των επισκεπτών της Καβάλας ή ακόμα από πάνω, από ψηλά, από την Παναγία. Αν φύγεις αριστερά από την είσοδο του φρουρίου, δηλαδή κατεβαίνεις, βγαίνεις από την είσοδο, κατεβαίνεις από την είσοδο και συνήθως φεύγεις δεξιά. Αν φύγεις αριστερά, θα βρεθείς σε ένα σημείο που είσαι ακριβώς πάνω από την πεσμένη γέφυρα και εκεί υπάρχει μια ταράτσα ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού και ο κόσμος ανεβαίνει και από εκεί για να βγάλει φωτογραφία με φόντο την πεσμένη γέφυρα. Τι έχει γίνει λοιπόν, και δεν το γνωρίζαμε, οφείλω να ομολογήσω, η εταιρεία που είχε και έχει αυτούς τους γερανούς απέτησε από το Δήμο Καβάλας ή από το Δημόσιο αποζημίωση ύψους 140.000 ευρώ για θειαφυγόντα κέρδη. Για ζημιές. Βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου. Και τι αναφέρει αυτή η απόφαση? Έγινε δηλαδή δικαστήριο. Ότι... Να δω λίγο και τα νούμερα. Το όχημα ζύγιζε, αυτό που πέρασε πάνω από τη γέφυρα, 67 τόνους, παρακαλώ. Αλλά το όριο για να αντέξει αυτή η γέφυρα ήταν 40 τόνοι. Δηλαδή, σχεδόν 30 τόνοι παραπάνω από πόσο άντεχε αυτή η γέφυρα πήγα να περάσουν από το σημείο. Και το ενδιαφέρον είναι ποιο. Η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι ακόμα και αν αυτή η γέφυρα ήταν καλοσυντηρημένη από αυτούς που έπρεπε να τη συντηρήσουν, που δεν ήταν, αλλά ακόμα και να ήταν, η γέφυρα θα έπεφτε. Γιατί έπεσαν επάνω τους 37 επιπλέον τόνοι. Φανταστείτε. Ναι, εγώ βιάστηκα να μπω λίγο στην ειδησιογραφία, αλλά ξεχάσαμε κάποια πράγματα. Ναι, συγχωρέστε μας. Γιατί είναι η πρώτη μέρα, βγήκαμε λίγο από τους ρυθμούς μας. Τα έχω σημειωμένα εδώ, αλλά έφυγε το χαρτί. Ξεχάσαμε να πούμε για την ημέρα, τη σημερινή. Ποιος γιορτάζει? Σήμερα είναι του Αγίου Λεύκιου, του Αγίου Μύρωνος, του Μάρτυρος και του Αγίου Στράτονος. Γιορτάζει η Λευκοθέα. Γιορτάζει ο Μύρον, η Μύρκα, γιορτάζει ο Στράτος.

Και σαν σήμερα το 1833 με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται, λέει, η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. 1833. 12 χρόνια μετά την Επανάσταση το νόμισμα αυτό κυκλοφορούσε. Το γρόσι, αν δεν κάνω λάθος. Σαν σήμερα το 1944, μπλόκο Γερμανών και δοσύλλογων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. Είναι το περίφημο μπλόκο της Κοκκινιάς. Σαν σήμερα το 1973, οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη τους επιτυχία, το Angie. Αυτή η κλασική τώρα πλέον μπαλάντα. Και τέλος, σαν σήμερα το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 81 κιλών στο τζούντο.

Ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Σήμερα όλη την ημέρα ηλιοφάνεια, όχι όμως αυτή η αποπνικτική ζέστη που δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα, να λειτουργήσεις. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς, για Αύγουστο το λες και καλό. Αύριο θα φτάσουμε στους 30 βαθμούς. Ενώ 31 την Τετάρτη, 19 του μηνός. Και κάθε μέρα από ό,τι βλέπω εδώ θα τσιμπάει στο ανώτερο επίπεδο, στις ανώτερες τιμές, η θερμοκρασία. Την Πέμπτη 32 βαθμοί. Και θα μείνουμε εκεί και ίσως λίγο πιο κάτω από την Παρασκευή. Δεν πρόκειται δηλαδή να έχουμε περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτά για τον καιρό, κυρίως για τη θερμοκρασία. Και δεν ρίξαμε και μια ματιά έτσι στον παγκόσμιο χάρτη και στον πανελλαδικό, στον πανελλήνιο, την ιδιοσιογραφία. Στον παγκόσμιο χάρτη και οι φωτιές είναι στο προσκήνιο, σε όλο τον κόσμο, κυρίως εδώ στην Ευρώπη, γιατί εδώ έχουμε καλοκαίρι, φωτιές... Στο Βέλγιο λέει και στην Γερμανία. Ποιος να το πιστέψει αυτό πριν από λίγα χρόνια. Και μεγάλες φωτιές στις χώρες της Βορείου Ευρώπης, της Κεντρικής και Βορείου Ευρώπης.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, θα αφήσουμε λίγο τα του περσικού κόλπου, γιατί από ό,τι φαίνεται γίνεται μια προσπάθεια για να έχουμε μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, 2 μηνών δηλαδή, και σε αυτό το διάστημα να μπορέσουν να τα βρουν, εάν τα βρουν. Στην ουσία τι γίνεται, πάλι παίρνουν ανάσες και οι δύο πλευρές, ετοιμάζονται για τον επόμενο γύρο. Έτσι τουλάχιστον το μεταφράζω εγώ. Αλλά τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι εκεί δεν θα έχουμε κάτι δυσάρεστο. Ενώ στον άλλο πόλεμο, στην Ουκρανία, βλέπουμε εικόνες από το μέλλον, από το πώς μπορούν, και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, να διεξάγονται οι πολεμικές αναμετρήσεις στο μέλλον με ντρόουν. Να χτυπήσω το μέτωπο με ντρόουν, να χτυπήσω τις υποδομές σου πίσω από το μέτωπο, πάλι με ντρόουν, πάρα πολλές χιλιάδες πίσω από αυτό. Ο λόγος για την Ουκρανία που χτυπάει ακόμα και μέσα στη Μόσχα. Το ίδιο συμβαίνει βεβαίως και με τους Ρώσους που χτυπάνε στο Κίεβο και όχι μόνο. Τώρα εδώ στα δικά μας, και εμείς επιστρέψαμε λοιπόν στη δράση, αλλά και το κυβερνητικό λέει επιτελείο από σήμερα. Τελείωσε η άδεια και σήμερα υπάρχει η πρώτη σύσκεψη, λέει, στο Μαξίμου, με τι αντικείμενο, τι θα υποθεί στη ΔΕΘ, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λέγαμε από τον Μάιο, αν θυμάμαι καλά, ότι θα έχουμε ένα ισχυρότατο, δυνατό πακέτο παροχών για την μεσαία τάξη και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί θα είναι στοχευμένο αυτό το πακέτο. Ξεκίνησε από κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες, έφτασε στο εκατομμύριο και τώρα είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια, όπως το λέγαμε και πριν φύγουμε. Και κάπου εκεί παγιώνεται αυτό το νούμερο. Ένας από τους λόγους που είναι αυξημένο σε σχέση με τα αρχικά πλάνα είναι γιατί υπάρχει, λέει, υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων. Οι Έλληνες δηλαδή πληρώνουν περισσότερα στους φόρους, όχι γιατί έχουν αποκτήσει αυτή τη φορολογική συνείδηση, αλλά διότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι τώρα πιο ευέλικτοι, πιο σύγχρονοι, πιο αποτελεσματικοί. Και άρα δεν συμφέρει. Καλύτερα να πληρώσεις παρά να σε πιάσουν και να πληρώσεις τα διπλά. Λόγω αυτού του γεγονότος λοιπόν υπάρχει μεγαλύτερη άνεση για παροχές. Και το ετοιμάζουν αυτό το πακέτο. Δείγματα αυτού του πακέτου θα έχουμε στο τέλος του Αυγούστου, όταν θα έχουμε εξόρμηση κυβερνητικού επιτελείου αλλά ακόμα και του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα με άξονα τη Θεσσαλονίκη. Η Βόρεια Ελλάδα στις επόμενες εκλογές θα παίξει πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό ρόλο

στο αποτέλεσμά τους. Γιατί εδώ είναι η βάση κάποιων κομμάτων, βλέπε Βελόπουλος, βλέπε Καριστιανού, από τους οποίους πιστεύουν οι κυβερνητικοί ότι θα έχουν πολλές διαρροές και όντως έχουν με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα των εκλογών. Άρα θα ρίξουν περισσότερο βάρος. Το αποτέλεσμα δεν το ξέρουμε, θα το δούμε στην κάλπη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον χρόνο των εκλογών, τώρα πλέον κανείς δεν μιλάει. Άλλαξαν οι προβλέψεις για εκλογές Οκτώβριο-Νοέμβριο. Αυτό που έλεγε ο Μητσοτάκης το κράτησε, πάμε στο τέλος της θητείας, δηλαδή από άνοιξη. Και αυτό έχει μια λογική με την έννοια ότι τώρα εξαγγέλλονται αυτά τα μέτρα και θα αρχίσουν να το καταλαβαίνουν οι φορολογούμενοι, η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τη νέα χρονιά. Νομίζω ότι έτσι λειτουργεί και έτσι θα λειτουργήσει. Επίσης, στο πολιτικό παιχνίδι, αν έχετε παρατηρήσει, όλη η αντιπολίτευση λογικό είναι να στρέφεται κατά της κυβέρνησης, έτσι συμβαίνει, αλλά υπάρχουν και έρηδες, μάχες. Τι μάχες, πόλεμος. Με την κατάσταση που ζούμε, παντού πόλεμοι και πόλεμοι και στην αντιπολίτευση. Ειδικά ανάμεσα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ. Φυσικά το διακύβευμα εδώ είναι η θέση του μεγάλου αντιπάλου της κυβερνητικής παράταξης. Δηλαδή ποιος θα είναι ο εκφραστής αυτός. Θα είναι ο Τσίπρας, θα είναι ο Ανδρουλάκης. Και εδώ τα επεισόδια είναι ούκο λίγα. Και θα είναι από εδώ, παρατηρήστε το, έτσι σημειώστε το αυτό που σας λέμε. Αυτή η ένταση θα είναι συνεχιζόμενη ανάμεσα κυρίως σε αυτά τα δύο κόμματα. Επαναλαμβάνω, το διακύβευμα είναι αυτό. Ποιος θα είναι ο άλλος πόλος. Ας επιστρέψουμε και πάλι λίγο στα δικά μας πριν πάμε στις διαφημίσεις. Και να σημειώσουμε κάτι που έχουμε πει και βεβαίως και εδώ και αρκετό καιρό. Ότι υπάρχουν τώρα στην περιοχή μας, ήδη από τις αρχές Ιουλίου και όσο περνούσε ο Ιούλιος και μέσα στον Αύγουστο, έχουμε παντού γεγονότα, πολιτιστικά, πανηγύρια, χωροί, συναυλίες. Και το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των γεγονότων είναι η πολυκοσμία. Υπάρχει πάρα πολλής κόσμος παντού. Ο κόσμος θέλει να ξεσκάσει, να διασκεδάσει, όπως του βγαίνει. Είτε με μια καλή θεατρική παράσταση ή αρχαίο δράματος, είτε μια παράσταση που κάνει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, είτε με πανηγύρια, είτε με χορούς, είτε με συναυλίες. Το μέτρο επιτυχίας αυτών των γεγονότων είναι, όπως σας έχω πει, ο κόσμος. Αν ο κόσμος πηγαίνει και συμμετέχει, ναι, αυτό το γεγονός είναι επιτυχημένο. Τι να πούμε, από τη συναυλία για παράδειγμα της Καραμπατάκης στο Ακόντισμα, όπου μπήκε περισσότερος κόσμος από ό,τι έπρεπε, ή την παράσταση Καριάτιδα στο Αρχαίο Θεατρό των Φιλίππων, που επίσης μπήκε περισσότερος κόσμος από ό,τι έπρεπε. Αν και το αποτέλεσμα από ό,τι έμαθα, γιατί δεν πήγα, δεν ευχαρίστησε πάρα πολλούς, σχεδόν την πλειοψηφία. Δηλαδή αυτό που άκουσα ότι έγινε στην Καριάτιδα, ότι έβαζαν μέσα κόσμο και τους έλεγαν μπαίνετε μέσα με δική σας ευθύνη, με την έννοια ότι δεν θα βρείτε θέση, είναι εξοργιστικό. Εγώ φίλε πλήρωσα το εισιτήριό μου και πρέπει να έχω, είσαι υποχρεωμένος να μου εξασφαλίσεις θέση. Μη μου λες αφού πλήρωσα το εισιτήριο μπαίνεις με δική σου ευθύνη. Τι πράγματα είναι αυτά. Τέλος πάντων, να μην γκρινιάζουμε. Αλλά είναι πραγματικά εξοργιστικό. Στα υπόλοιπα, συναυλίες παντού και με καλλιτέχνες γνωστούς. Σε όλα τα επίπεδα. Λαϊκό τραγούδι ή ακόμα hip-hop, πώς το λένε αυτό, τρανκ. Hip-hop, ναι, πώς λέγεται, το τρανκς, τρανς. Συγγνώμη, δεν γνωρίζω τους όρους. Light που ήρθε στον Αμυγδαλαιώνα. Χαμός και εκεί.

Και βεβαίως, να το πούμε και αυτό γιατί έτσι συμβαίνει, πηγή εσόδων, πολλών εσόδων, για τους συλλόγους που κάνουν αυτά τους χορούς, κάνουν αυτές τις συναυλίες, για να μπορούν να έχουν χρήματα για να λειτουργήσουν μέσα στη χρονιά. Πράγμα απολύτως θεμητό. Χθες είχαμε τη συναυλία, δωρεάν συναυλία, της Μελίνας Ασλανίδου στις Κρινίδες από τον Εμπορικό Σύλλογο των Κρινίδων. Με στόχο έτσι να δώσει ρεύμα περισσότερο, κίνηση σε εκείνη την περιοχή. Και αφού μιλάμε για κίνηση, πάλι θα γκρινιάξουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κάθε φορά που έχουμε πάρα πολύ κόσμο και ευκαιρία για εξόρμηση στις παραλίες, το πρόβλημα στα διόδια του Αγίου Ανδρέα, εκεί στην Εγνατία Οδό, είναι μεγάλο. Οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες, ο εκνευρισμός είναι μεγάλος. Και εδώ υπάρχει αυτό το οξύμορο. Όταν προσπαθείς να βγεις από την Εγνατία και να μπεις στο δρόμο που θα σε οδηγήσει στα διόδια, είναι μία λωρίδα. Δεν μπορεί να σχηματιστεί δεύτερη, με την έννοια ότι στα διόδια είναι δύο οι έξοδοι. Μία η έξοδος που πληρώνεις στην υπάλληλο, στον υπάλληλο, και μία που είναι το ΙΠΑΣ. Αν έχω εγώ ΙΠΑΣ όμως, θα πρέπει να περιμένω να φτάσω λίγα μόλις μέτρα πριν από τα διόδια για να σχηματιστεί η δεύτερη ουρά και να περάσω από το ΙΠΑΣ. Αποτέλεσμα όλου αυτού, η ουρά να βγαίνει έξω, μέσα μάλλον στην Εγνατία. Και δεν θέλω να είμαι έτσι μάντης κακών, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε πριν συμβεί κακό, όπου κακό τροχαίο. Να το προλάβουμε ρε παιδιά, γιατί μαθηματικά, στατιστικά, κάτι θα συμβεί. Αν έχουμε τέτοια το σταμάτημα της κυκλοφορίας, τα αυτοκίνητα να περιμένουν στην ουρά και να είναι μέσα στην Εγνατία, δεν είναι δύσκολο να συμβεί τροχαίο, να συμβεί κακό. Ας το προλάβουμε με την έννοια πια. Ας έχουμε έναν αυτόματο μηχανισμό, ξέρουμε ότι οι ιδιώτες τώρα πλέον είναι αυτοί που λειτουργούν την Εγνατία, να αποσυμφορήσουμε. Ας χάσουν λίγα ευρώ από την Εγνατία, ας ανοίξουν τις πύλες, να περάσει ο κόσμος, να μην έχουμε αυτό το μποτιλιάρισμα που είναι επικίνδυνο. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για ασφάλεια. Αλλά τώρα εμείς μιλάμε, κάποιοι ακούν, δεν ακούν, το γνωρίζουμε και αυτό.

0: Λοιπόν, η ώρα πέρασε. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες.

0: ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
2: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Α 88,6.

Μπεις, θα συνεχίσουμε στο ρυθμό κυρίως των τοπικών ειδήσεων. Στην ουσία, όπως είπαμε, μια ανασκόπηση αυτών που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα που δεν ήμασταν μαζί, που δεν ήμασταν στον αέρα, που δεν ήμασταν παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Ναι, ξεχάσαμε να βάλουμε και το χαλί, θα το κάνουμε ευθύς αμέσως. Να πούμε ότι, να διαβάσουμε μάλλον, το δελτίο του ΔΔΕ, των προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης, μέσα στο 15 Αύγουστο και τις μέρες πριν, δεν είχαμε διακοπές. Προφανώς και τα συνεργεία εκεί του ΔΔΕ έκαναν και αυτά διακοπές. Από σήμερα όμως ξαναμπαίνουμε στο ρυθμό σιγά σιγά. Και από ό,τι βλέπω εδώ, σήμερα 17 του μηνός, έχουμε ήδη διακοπή ρεύματος στην Ελευθερούπολη. Ξεκίνησε στις 8 και θα φτάσει μέχρι και τις 11. Διακοπή ρεύματος στις γειτονιές περιμετρικά του γυμνασίου και του στρατοπέδου στην Ελευθερούπολη. Δεν είναι ακριβής αυτή η περιγραφή. Τι σημαίνει οικισμοί περιμετρικά του γυμνασίου, σε πόση απόσταση, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η ανακοίνωση του ΔΔΕ.

Να πούμε επίσης και για αυτό το πολύ δυσάρεστο περιστατικό που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με το θάνατο ενός 69χρονου συμπολίτη μας. Ο άνθρωπος πήγε να διορθώσει ένα πρόβλημα που είχε στην τέντα στο μπαλκόνι του σπιτιού του, στο δεύτερο όροφο. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, υπήρχε ένα ζήτημα. Η τέντα, ο μηχανισμός τέλος πάντων που στήριζε την τέντα, ξεκόλλησε. Ο άνθρωπος βρέθηκε στο κενό, έπεσε από το δεύτερο όροφο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μία μέρα μετά υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Πάμε τώρα σε μια είδηση που σήμερα θα προσπαθήσουμε έτσι να τη δώσουμε περισσότερη σημασία, αν θέλετε, να την φωτίσουμε, γιατί είναι ένα ζήτημα, το ξέρουμε εδώ στο Δήμο της Καβάλας, ότι υπάρχουν ορισμένοι, αυτή τη στιγμή είναι η μειοψηφία, από την περιοχή του πρώην Δήμου των Φιλίππων, που ακόμα και τώρα με αυτό το νομικό πλαίσιο που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση θέλουν να ξεκινήσουν μία προσπάθεια προκειμένου να αναβιώσει και πάλι ο πρώην Δήμος Φιλίππων, να ξεχωρίσει από τον Δήμο της Καβάλας. Αυτό το γνωρίζαμε, επαναλαμβάνω, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχαν κάποιες κινήσεις που έγιναν σε συγκεκριμένα χωριά τις προηγούμενες εκλογές. Βλέπε Κρινίδες, βλέπε Ζήγος. Δεν έφεραν κάποιο αποτέλεσμα. Κάποιοι από τις Κρινίδες που είχαν αυτές τις απόψεις αποφάσισαν να συνεργαστούν με μια παράταξη συγκεκριμένα του Γιάννη Ερυφηλίδη. Τώρα έχουμε μια αναβίωση αυτής της προσπάθειας. Μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας, της τοπικής κοινότητας του Αμυγδαλαιώνα, τον Δημήτρη Πουσαϊτίδη, ο οποίος κάλεσε τους προέδρους, τους αντίστοιχους εκεί της περιοχής, των Φιλίππων, σε μια συνάντηση με ακριβώς αυτό το αντικείμενο, να δουν πώς μπορούν να προχωρήσουν έτσι ώστε να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή στον Δήμο των Φιλίππων, γιατί θεωρούν ότι έτσι καλύτερα εξυπηρετείται ο κόσμος. Κλήθηκαν όλοι οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Οι περισσότεροι από αυτούς στην πρόσκληση

Είπαν ότι θα το κάνουν, θα παραβρεθούν. Όμως, στο διατάφτα, στη συνάντηση, βρέθηκαν μόνο τρεις. Ο πρόεδρος του Αμυγδαλεώνα, ο πρόεδρος του Ζυγού και ο πρόεδρος της Παλαιάς Καβάλας. Αυτό που επιδιώκουν είναι πάρα πολύ προωθημένο, θα έλεγα. Έχουν παράπονα από τη διοίκηση του Δήμου Καβάλας. Θεωρούν, όπως είπαμε, ότι ο πολίτης, ο δημότης της Δημοτικής Ενότητας των Φιλίππων δεν εξυπηρετείται τόσο καλά όσο εξυπηρετούνταν όταν υπήρχε ο Δήμος Φιλίππων. Έχω πολλές αμφιβολίες για αυτό. Αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ομάδα, μικρή, μεγάλη, ξέρουμε λίγο πολύ και τα αριθμητικά νούμερα, που ακόμα το προσπαθεί, το σκέφτεται και το σεβόμαστε και θέλουμε να το συζητήσουμε. Από όσο γνωρίζω όμως, το περιθώριο για να έχουμε κάτι τέτοια, μια τέτοια αλλαγή, είναι πάρα πολύ μικρό. Και η μόνη ακτίδα φωτός προς αυτή την κατεύθυνση είναι κάποιες υποσχέσεις. Υποσχέσεις όχι συγκεκριμένα εδώ για τον Δήμο των Φιλίππων, για την αναβίωσή του. Υποσχέσεις από τον Τσίπρα, από τον Αλέξη Τσίπρα, από την Ελλάς, που μέσα σε μια πρόταση που είπε για την, που έκανε μάλλον για την καλή λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, είπε, πρότεινε τη δημιουργία επιπλέον 100 δήμων από τους 360 τόσους που έχουμε τώρα ανά την Ελλάδα. Γιατί έχουμε, λέει, σε πολλές περιοχές δήμους που είναι πάρα πολύ μεγάλοι γεωγραφικά. Αυτό ήταν το επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο Τσίπρας, επαναλαμβάνω. Τώρα εδώ είμαστε γεωγραφικά με τους Φιλίππους πολύ μακριά, αυτό δεν ισχύει. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι εξαιτίας αυτής της υπόσχεσης έχουμε αυτή την κινητικότητα. Ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, κυρίως από την πλευρά του Αμυγδαλεώνα προς τη διοίκηση του Δήμου, Μουριάδη, εδώ ο Καβάλας, είναι δεδομένο. Είναι γνωστό τη σπάση. Αυτό δεν αλλάζει. Επαναλαμβάνω, η σημερινή εκπομπή, τώρα ή το μεσημέρι, θα δώσουμε περισσότερο φως σε αυτές τις προσπάθειες. Είναι κάτι διαφορετικό, αν μη τι άλλο. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό, που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Γιατί χαιρόμαστε που έχουμε κόσμο, έχουμε κίνηση στα καταστήματα, εστίες κτλ. Όμως, είναι γνωστό σε όλους και όχι μόνο σε όσους παρικούν στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή ασχολούνται με το χώρο του τουρισμού και ειδικά με την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, Airbnb, Booking κτλ. Ότι υπάρχουν κυκλώματα, υπάρχουν αλλοδαποί που αγοράζουν ακίνητα στην Καβάλα και τα μισθώνουν εκτός πλατφορμών, που σημαίνει ότι τα κέρδη τα παίρνουν αυτοί και τα πηγαίνουν στη χώρα τους, κυρίως Βουλγαρία. Αυτό το γνωρίζουμε. Αυτό το ξέρουν όχι μόνο οι τοπικοί φορείς, οι περιοχές, εκεί οι κάτοικοι, αλλά το γνωρίζουν και στην κυβέρνηση, στον κρατικό μηχανισμό. Και το ερώτημα είναι, τι γίνεται, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Υπάρχουν δημοσιεύματα, ήδη τις προάλλες είχαμε ένα δημοσίευμα από την Καθημερινή, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, βεβαίως, όπου Βόρεια Ελλάδα στις κορυφές αυτών των ζητημάτων είναι και η Καβάλα. Με την ψηφιοποίηση στις υπηρεσίες μπορούμε, πιστεύω, άνετα να βρούμε ακίνητα που λειτουργούν εκτός πλατφορμών, εκτός εφορίας, γιατί χάνει έσοδα και το κράτος, έτσι, και να επιβληθούν κυρώσεις. Το ζήτημα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση. Υπάρχει, άγνωστο, δεν το γνωρίζουμε. Κάτι όμως πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να μείνουμε έτσι. Κλείνοντας,

Πάμε σε κάποια καλά νέα, που βεβαίως τα γνωρίζουμε, έτσι. Έχει να κάνει με την κίνηση, την τουριστική στην περιοχή μας, και αυτό προκύπτει όχι μόνο από την παρουσία κόσμου στην πόλη, στις παραλίες και τα λοιπά, στα καταστήματα, αλλά και από τις αφίξεις των επιβατών στο αεροδρόμιο. Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας. Η Fraport, λοιπόν, Greece, η ιδιοκτήτρια, διαχειρίστρια του αερολιμένα της Καβάλας, έδωσε στη δημοσιότητα νεότερα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της επιβατικής κίνησης στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται για το μήνα Ιούλιο. Από αυτή, λοιπόν, την ανακοίνωση προκύπτει ότι στο Μέγας Αλέξανδρος είχαμε αύξηση 4% για τον Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 25. Ποσοστό που αντιστοιχεί συνολικά σε 60.410 επιβάτες. Όσον αφορά τα γενικότερα στοιχεία, τον Ιούλιο του 26, τα αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport διακίνησαν σχεδόν 7 εκατομμύρια επιβάτες σε έναν μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση 5,4% σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Η επιβατική κίνηση εσωτερικού ανήλθε στις 957.000, που αντιστοιχεί σε αύξηση 6,7%, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση σχεδόν στα 6 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 5,2% σε σχέση με πέρσι. Από το 2017, λέει η Fraport, έτος παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, η Fraport Greece έχει υποδεχτεί περισσότερους από 272 εκατομμύρια επιβάτες. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της ώρας, να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το Δελτίο Δύσεων 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.

0: Και πού είναι αυτό?
1: Στην Καβάλα στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
2: Black Dog Alpha 88,6.
3: Η ώρα είναι 9.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ.
4: Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στα Γαλανόλευκα αντίθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 6 μέτρα στο Αλμέπι κοντό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στην Αγγλία. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στέφθηκε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος με χρόνο 52 και 27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι μετά από επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως τη δημοσιότητα στο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν είχαν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα της Ουκρανίας με πυράβλους εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, κοντά στη Μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί τοπικές αρχές. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ διευκρίνησε ότι είναι πολύ αργά για να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευλείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε το μεταξύ το Υπουργείο Άμυνας της Σεούλ. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε φυσικό πάρκο στο Βέλγιο δεν προχωρεί πλέον προς τα σύνορα με τη Γερμανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Τις προσπάθειες των πυροσβεστών βοηθούν η ελαφριά βροχή, η μείωση της έντασης των ανέμων και η υψηλή υγρασία. Η πυρκαγιά, η οποία έχει κάψει περίπου 30.000 στρέμματα, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του Βελγίου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάνα Κουτσούπη.
5: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρει, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτική άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.

0: www.more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α. 88,6.

0: συνέντευξη. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αυτή την όμορφη βραδιά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος. Πάμε να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας του Αμυγδαλεώνα, τον κύριο Δημήτρη Ποσαϊτίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ποσαϊτίδη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ιωάννου, σε εσάς και στον κράτη.
0: Λοιπόν, έλεγα πριν το διάλειμμα ότι είχαμε με αυτό το διάστημα που ήμασταν εκτός δράσης την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν μια από τις ειδήσεις που, αν μη τι άλλο, συζητήθηκαν στην Καβάλα. Αυτή η προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει μαζί με τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων του Ζυγού και της Παλιάς Καβάλας για να επιστρέψει να αναβιώσει ο Δήμος των Φιλίππων. Και η πρώτη ερώτηση, κύριε Ποσαϊτίδη, είναι γιατί την ξεκινάτε αυτή την προσπάθεια?
1: Κύριε Ιωάννη, είναι μια απέτηση πολλών κατοίκων της περιοχής και όταν λέω πολλών εννοώ πάρα πολλών κατοίκων. Αυτή την όμορφη
0: βραδιά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος. Πάμε να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας του Αμυγδαλεώνα, τον κύριο Δημήτρη Ποσαϊτίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ποσαϊτίδη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ιωάννου, σε εσάς και στον κράτη.
0: Λοιπόν, έλεγα πριν το διάλειμμα ότι είχαμε με αυτό το διάστημα που ήμασταν εκτός δράσης την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν μια από τις ειδήσεις που, αν μη τι άλλο, συζητήθηκαν στην Καβάλα. Αυτή η προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει μαζί με τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων του Ζυγού και της Παλιάς Καβάλας για να επιστρέψει να αναβιώσει ο Δήμος των Φιλίππων. Και η πρώτη ερώτηση, κύριε Ποσαϊτίδη, είναι γιατί την

0: δημοτικό κοινοτήτων του Ζυγού και της παλιάς Καβάλας για να επιστρέψει να αναβιώσει ο Δήμος των Φιλίππων. Και η πρώτη ερώτηση, κύριε Πουσαϊτίδη, είναι γιατί την ξεκινάτε αυτή την προσπάθεια?
1: Κύριε Ιωάννου, είναι μια απέτηση πολλών κατοίκων της περιοχής και όταν λέω πολλών εννοώ πάρα πολλών κατοίκων και όχι μόνο του Αμυγδαλαιών αλλά και όλης της πρώην Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, οι οποίοι μας ανέλησαν, μας προβλημάτισαν και μας έβαλαν να δούμε το πριν και το μετά. Πριν σαν πρώην Δήμος Φιλίππων και το μετά σαν Δήμος Καβάλας, να βάλουμε κάτω να δούμε τα θετικά και τα αρνητικά. Και μας παρακίνησαν ώστε να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια ώστε να γίνει ξανά η επανασύσταση του Δήμου Φιλίππων. Δηλαδή ήταν ένα κίνημα, ένα σπρόξιμο, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, από τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας των Φιλίππων.
0: Δηλαδή στην ουσία εσείς λέτε ότι σας πίεσαν με τη θετική τέλος πάντων έννοια ο κόσμος, σας πίεσε ο κόσμος για να ξεκινήσετε την προσπάθεια.
1: Έτσι ακριβώς, ο κόσμος ήταν αυτός που μας βάζει μπροστά να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα το προσπαθήσουμε, κύριε Ιωάννου, και ευελπιστούμε σε κάτι θετικό.
0: Γιατί ο κόσμος και άρα και εσείς πηγαίνετε προς αυτή την κατεύθυνση? Δεν είναι ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες που έχει από το Δήμο Καβάλας?
1: Καταρχήν να πούμε ότι δεν ερχόμαστε σε καμία αντιπαράθεση με κανένα πρόσωπο, με καμία δημοτική αρχή. Είναι μια πρωτοβουλία να καλυτερεύσουμε τον τόπο μας, να δημιουργηθεί ένας πιο μικρός, πιο ευέλικτος και πιο αποτελεσματικός Δήμος, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει κυρίως σε προβλήματα καθημερινότητας άμεσα, γρήγορα και όχι να περιμένουμε πάρα πολύ καιρό. Ο Δήμος Καβάλας πιστεύω ότι πρέπει να είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, διότι μετά θα επικεντρωθεί στα προβλήματα της πόλης, αλλά αυτή τη στιγμή έχει έναν πάρα πολύ μεγάλο Δήμο, έχει με 18 κοινότητες και θα πρέπει να τα κοιτάζει όλα αυτά. Μετά όμως θα έχει μόνο τα προβλήματα της πόλης και θα προσπαθεί να λύσει αυτά, και ο πρώην Δήμος Φιλίππων θα έχει τα δικά του προβλήματα και θα προσπαθεί και εκείνος να λύσει τα δικά του, και έτσι πιστεύω ότι όλοι οι πολίτες θα είναι ευχαριστημένοι. Προβλήματα μικρά και ασήμαντα, να το πω έτσι, θα μπορούν να λυθούν γρήγορα σε μία ημέρα μέσα.
0: Δηλαδή λέτε ότι αυτή η εξέλιξη, εάν και εφόσον υλοποιηθεί, δηλαδή αν αυτό το αίτημα γίνει δεκτό, είναι και προς το συμφέρον και του Δήμου της Καβάλας?
1: Έτσι πιστεύουμε, ναι, ότι είναι και προς το συμφέρον, γιατί αυτή τη στιγμή η εκάστοτε διοίκηση του Δήμου έχει και στο μυαλό του και όλες τις κοινότητες του πρώην Δήμου Φιλίππων. Δηλαδή θα πρέπει και εκεί να κοιτάξει τα προβλήματα της καθημερινότητας, προβλήματα ανάπτυξης, τα έργα ανάπτυξης, θα πρέπει και αυτά να τα έχει όλα στο μυαλό του. Εάν γίνει ο Δήμος Φιλίππων, θα επικεντρωθεί μόνο στα προβλήματα του Δήμου εδώ της πόλεως και δεν θα έχει στο μυαλό τα χωριά. Πιστεύω είναι προς όφελός του,
0: ναι,
1: και του Δήμου, αλλά και της πρώην Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων.
0: Επειδή έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, δηλαδή έχει λειτουργήσει έστω και ένα μικρό χρονικό διάστημα ο Δήμος των Φιλίππων, πιστεύετε ότι, βεβαίως τα χρόνια έχουν αλλάξει, τα χρήματα που στέλνει η κεντρική διοίκηση είναι πάρα πολύ λιγότερα? Μας είπε πριν από λίγες ημέρες ο Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας ότι τα χρήματα που παίρνει τώρα ολόκληρος ο Δήμος Καβάλας, δηλαδή τη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων, είναι λιγότερα από όσα έπαιρνε τότε ο Δήμος Φιλίππων. Πώς μπορεί ένας Δήμος που θέλετε να επανασυσταθεί να έχει μια λειτουργία που να εξυπηρετεί τον κόσμο? Πιστεύετε ότι αυτό είναι εφικτό?
1: Κάθε αρχή και δύσκολη είναι, κύριε Ιωάννου, όπως και τότε που έγινε ο Δήμος Φιλίππων. Η αρχή ήταν δύσκολη, στην πορεία όμως αποδείχθηκε ότι όλα λειτουργούσαν ομαλά, ότι προβλήματα λυνόντουσαν άμεσα, γρήγορα. Η καθημερινότητα ήταν σε πάρα πολύ καλό ικανοποιητικό επίπεδο. Όλα αυτά βλέπουν οι πολίτες σήμερα και για αυτόν τον λόγο αυτό μας προτρέπουν να μπούμε μπροστά ώστε να δημιουργηθεί ξανά ο Δήμος Φιλίππων. Σίγουρα η αρχή είναι δύσκολη, σιγά σιγά όμως πιστεύω αν δημιουργηθεί ο Δήμος Φιλίππων, όλα αυτά να μπουν σε μια σειρά και η λειτουργία θα είναι ομαλή και ικανοποιητική απέναντι στους πολίτες.
0: Κάντε μια

0: προσπάθεια. Καλέσατε όλους τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων. Ανταποκρίθηκαν 3. Από ό,τι έμαθα, όλοι ήταν θετικοί να έρθουν, αλλά τελικά μόνο 3 ήταν αυτοί που έδωσαν το παρόν. Εσείς και άλλοι 2. Αυτό σας λέει κάτι?
1: Επειδή γνωρίζουμε ότι το παρόν το δώσαν όντως μόνο 3 κοινότητες, αλλά όλες έχουν επικοινωνήσει μαζί μας και μας λένε ότι είναι μαζί μας η προσπάθεια αυτή, παρότι δεν παραβρέθηκαν στη συνάντηση. Πιστεύω όμως στην πορεία, όταν θα βλέπουν ότι πολλοί κόσμος θα έρχεται μαζί μας, γιατί έχουν ξεκινήσει επαφές, κύριε Ιωάννου, γίνονται κάποιες επαφές με κάποιους φορείς της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. Πιστεύω ότι στην πορεία όλοι οι πρόεδροι θα είναι μαζί μας, όταν θα δουν ότι οι κάτοικοι των κοινοτήτων όλοι θα είναι με το μέρος μας και θα θέλουν και εκείνοι να ξαναγίνει ο Δήμος Φιλίππων.
0: Εγώ το ρωτάω αυτό.
1: Και αυτή μετά στην πορεία θα είναι μαζί μας.
0: Ναι, κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί άλλο είναι να είμαι στα λόγια και άλλο στην πράξη. Δηλαδή δεν μπορεί και οι άλλοι 15 από τους προέδρους, μάλλον και λιγότεροι, γιατί έχουμε και από την άλλη πλευρά του Δήμου Καβάλας. Τέλος πάντων, δεκάδες, παραπάνω από 10 πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων να μην έδωσαν το παρόν. Αυτό ίσως ερμηνεύεται διαφορετικά, γι' αυτό το λέω.
1: Κύριε Γιάννη, ξέρετε πολύ καλά ότι τις κοινότητες δεν τις αντιπροσωπεύουν μόνο οι πρόεδροι. Οι πρόεδροι εκλέγονται από τους κατοίκους των κοινοτήτων.
0: Καλώς, καλώς.
1: Και επομένως, δηλαδή και εμείς οι πρόεδροι να είμαστε αντίθετοι, δεν θα αποφασίσουμε εμείς για το μέλλον του τόπου. Επομένως, πιστεύω ότι γι' αυτό θα γίνουν και κάποιες συναντήσεις και με πολίτες σε κάθε κοινότητα. Μετά από φορείς θα επισκεφτούμε όλες τις κοινότητες, θα γίνουν κάποιες επαφές με τους πολίτες και όλοι μαζί, αν αποφασίσουμε ότι ναι, πρέπει να γίνει ο Δήμος Φιλίππων, τότε και μόνο τότε θα προχωρήσουμε ώστε να την προσπάθειά μας να ξαναγίνει ο Δήμος Φιλίππων.
0: Το γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι νομικό πλαίσιο, προκειμένου να υποστηριχτεί αυτή η απέτηση η δική σας ή του κόσμου, δεν υπάρχει.
1: Ναι, το γνωρίζουμε αυτό. Έχουν επικοινωνήσει ήδη 2 βουλευτές μαζί μας, να το πω αυτό. Είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσουν λόγω και του αρχαιολογικού χώρου της περιοχής που είναι και ταγμένο στην UNESCO, θα μας βοηθήσουν στην προσπάθειά μας αυτή για να έχουμε μια θετική εξέλιξη.
0: Οι βουλευτές αυτοί είναι ο κύριος Λαζαρίδης, από ότι υπάρχει δήλωση από ό,τι ξέρω, έτσι, του κύριου Λαζαρίδη, του Μακάριου.
1: Ο κύριος Λαζαρίδης έχει εκφραστεί και δημόσια, ναι.
0: Υπάρχει και άλλος βουλευτής κυβερνητικός.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορούμε να πούμε το όνομά του, θέλετε?
1: Θεωρώ ότι θα το ανακοινώσει ο ίδιος.
0: Καλώς, το αφήνουμε εκεί. Τώρα, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, ξεκινάει αυτή η προσπάθεια, θα δούμε πώς θα καταλήξει. Εάν έχει κόσμο, αν έχει δηλαδή λαϊκό έρισμα αυτό το αίτημα, πώς θα εκφραστεί στις επόμενες δημοτικές εκλογές? Είμαστε 2 χρόνια πριν, 2 και κάτι χρόνια πριν αυτές τις δημοτικές εκλογές. Θα υπάρχει μια παράταξη, για παράδειγμα, για να το εκφράσουμε στις δημοτικές εκλογές, ή θα πάμε σε διάφορες παρατάξεις και θα είστε διασκορπισμένοι μέσα στις διάφορες παρατάξεις, όλοι αυτοί που θέλετε το Δήμο Φιλίππων?
1: Θα δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή της ανασύστασης του Δήμου Φιλίππων. Θα γίνουν κάποιες επαφές, όπως σας είπα, με φορείς, με βουλευτές, με περιφερειάρχη. Θα κάνουμε ένα κείμενο το οποίο θα το πάμε οι ίδιοι μας στον Υπουργό κάτω στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Αλλά αυτό θα γίνει εφόσον, σας είπα, ότι εφόσον όλοι είμαστε θετικοί στο να ξαναγίνει ο Δήμος Φιλίππων. Γιατί 3 πρόεδροι δεν θα αποφασίσουμε για το μέλλον.
0: Εννοείται.
1: Εάν δούμε ότι όλος ο κόσμος είναι θετικός, θα εντείνουμε ακόμα περισσότερο την προσπάθειά μας στο να καταφέρουμε να υλοποιηθεί αυτή η εντολή που παίρνουμε από τον κόσμο. Γιατί σας είπα, ο κόσμος είναι αυτός που μας βάζει μπροστά.
0: Επαναλαμβάνω όμως, γιατί εδώ είναι το κρίσιμο. Εσείς θα έχετε αυτή την εντολή, μικρή, μεγάλη, θα το δούμε στην πορεία. Πώς θα εκφραστεί, με την έννοια ότι μπορεί η κυβέρνηση να πει, παιδιά, αυτό το νομικό πλαίσιο, δεν αλλάζω τον νόμο, είστε Δήμος Καβάλας. Αν υπάρξει αυτό, υπάρχει από την πλευρά σας ένας τρόπος να εκφραστεί μέσω της κάλπης, δηλαδή απτά, όχι μόνο ως θεωρία, αυτή η απέτηση?
1: Ακόμα είμαστε στην αρχή, κύριε Ιωάννου, δεν το έχουμε σκεφτεί και το μόνο που σκεφτόμαστε είναι, αφού γίνουν όλα αυτά, να γίνει και συλλογή υπογραφών από όλους τους κατοίκους.
0: Αριθμό
1: μεγάλων υπογραφών, ούτως ώστε να λειτουργήσει ως μέσο πίεση. Στην πορεία θα δούμε και τι άλλο θα

0: σκεφτούμε ώστε να πιέσουμε τη θετική κατάληξη του αιτήματός μας.
1: Συνεπώς, δηλαδή, το στάδιο το επόμενο για να πιέσετε είναι να μαζευτούν υπογραφές στο Δημοτικό.
0: Εφόσον δούμε ότι όλοι είναι θετικοί, ναι, θα προχωρήσουμε στην συλλογή υπογραφών.
1: Πείτε μου λίγο, πόσος κόσμος είναι στην Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων? Έχουμε μια εικόνα.
0: Βάσει απογραφής του 2021, ναι, είναι γύρω στις 10.000 κόσμους.
1: 10.000 κόσμους, μάλιστα. Άρα, αν μαζευτεί ένα νούμερο ικανοποιητικό, θα υπάρχει έτσι, θα είναι σημαντικό για εσάς να το επικοινωνήσετε και να το δουλέψετε.
0: Ναι. Αυτό που μας έχουν πει είναι πρέπει να μαζεύσουμε πάνω από το 50%. Υπογραφές πάνω από το 50% του πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας.
1: Άρα πάνω από 5.000 εδώ μας
0: έρχεται. Ακριβώς, ναι, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή ο στόχος θα είναι να ξεπεράσουμε τις 5.000.
1: Πολύ δύσκολο εγχείρημα έχω να παρατηρήσω, αλλά πρέπει να ξεκινήσετε μέχρι να φτάσετε.
0: Αν δεν το προσπαθήσουμε, σωστά, δεν θα μάθουμε, σωστά, αν είναι δύσκολο, σωστά, ή εύκολο.
1: Τώρα, μια άλλη ερώτηση. Μήπως όλη αυτή η προσπάθεια έχει να κάνει και με κάποιες προεκλογικές υποσχέσεις? Για παράδειγμα, ακούσαμε πριν από λίγες μέρες την πλευρά του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ότι σκέφτεται να αλλάξει τον νόμο και να προσθέσει επιπλέον 100 δήμους σε αυτούς που ήδη υπάρχουν στην Ελλάδα. Μήπως και εξ αυτού του γεγονότος πυροδοτήθηκε αυτή η προσπάθεια δική σας ή είναι ανεξάρτητη?
0: Όχι, κύριε Άννου, δεν έχει καμία σχέση. Η απέτηση στο να ξαναγίνει ο Δήμος Φιλίππων είναι εδώ και χρόνια, δεν ξεκίνησε τώρα. Έχουν γίνει και παλιότερα κάποιες προσπάθειες, οι οποίες δεν είχαν κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Στην ουσία, η απέτηση του κόσμου είναι από τότε που ο Δήμος Φιλίππων εντάχθηκε στο Δήμο Καβάλας. Επομένως, δεν έχει καμία σχέση αυτές οι εξαγγελίες του κόμματος που αναφέρατε με την πρωτοβουλία αυτή, μάλιστα, που αναλάβαμε οι τρεις πρόεδροι.
1: Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να υπάρξει νομικό πλαίσιο. Και αν δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, πρέπει να αλλάξει ο νόμος για να γίνουν όλα αυτά που θέλετε. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι, πολύ καλά. Έτσι.
0: Σας είπα ότι είναι δύσκολο, έχει μεγάλη δυσκολία, αλλά εμείς θα το προσπαθήσουμε και πιστεύω στο τέλος να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Το επόμενο βήμα ποιο θα είναι? Μαζευτήκατε τρεις. Θα είναι να μαζευτείτε και περισσότεροι για να δώσετε το μήνυμα?
0: Έχουμε ξεκινήσει συναντήσεις, όπως σας είπα. Σήμερα έχουμε ακόμα μία συνάντηση με έναν παλιό δήμαρχο του Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. Θα ακολουθήσουν οι σύλλογοι, ο Αγροτικός Σύλλογος, ο Εμπορικός Σύλλογος των Κρινίδων, βουλευτές, όπως σας είπα, περιφερειάρχες. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, κύριε Ιωάννου. Θα δούμε πώς θα πάνε όλες αυτές οι συναντήσεις και θα αποφασίσουμε κάθε βήμα. Θα το αποφασίζουμε μετά από κάθε συνάντηση.
1: Ξέρετε, τώρα κάνω ένα άλμα στον χρόνο και έτσι θα κλείσουμε την κουβέντα μας. Τώρα το σχόλιο σας, το σχόλιο σας γι' αυτό. Κάνω ένα άλμα στον χρόνο. Τα επόμενα χρόνια πώς θα είμαστε, γεροί να είμαστε βεβαίως, για να τα δούμε, να τα σχολιάζουμε. Εσείς θα κάνετε τις προσπάθειές σας, θα προσπαθήσετε να κινητοποιήσετε, να μαζεύετε υπογραφές, αλλά παράλληλα θα λειτουργεί και το προεκλογικό του Δήμου Καβάλας. Δηλαδή θα σχηματίζονται ψηφοδέλτια, θα υπάρχουν υποψήφοι για τον Δήμο Καβάλας, όχι για τον Δήμο Φιλίππων που θέλετε να δημιουργηθεί. Θα είναι ένα έτσι περίεργο σχήμα, μια περίεργη κατάσταση αυτή που θα έχουμε μπροστά μας. Επαναλαμβάνω, μέχρι και τις επόμενες κάλπες. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε.
0: Μακάρι μέχρι τις επόμενες κάλπες να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εάν δεν έχουμε θετικό αποτέλεσμα, θα συνεχίσουμε ως έχει και η προσπάθεια θα συνεχιστεί και μετά τις εκλογές για τις επόμενες, ούτως ώστε να καταφέρουμε τις επόμενες να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Αν δεν έχει αποτέλεσμα, θα εσείς ή κάποιοι από τους υπόλοιπους προέδρους θα μπείτε σε σχήματα δημοτικά, δηλαδή δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Καβάλας, ή θα έχετε αποφασίσει να βγείτε εκτός?
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα,
1: πολύ νωρίς,
0: για να
1: καλώς
0: αποφασίσουμε μια τέτοια κίνηση.
1: Καλώς.
0: Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας.
1: Το βασικό είναι ότι σκέφτεστε για συλλογή υπογραφών και ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια σειρά επαφών με όλους τους φορείς, πολιτικούς συλλόγους, εμπορικό σύλλογο κτλ. Για να δείτε και τις διαθέσεις και των υπολείπων για αυτή τη σκέψη, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς, όπως σας είπα, δεν είναι υπόθεση μόνο τριών προέδρων. Αν δεν το θέλει η πλειοψηφία της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, δεν θα προχωρήσουμε. Αν και πιστεύω ότι αυτοί μας βάλανε μπροστά, οι περισσότερος κόσμος από ό,τι έχουμε συζητήσει το θέλουν, θεωρώ ότι θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, γιατί πραγματικά το θέλει Αυτό θέλει ο κόσμος, το

0: ενότητας Φιλίππων, της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, και η προσπάθεια αυτή θα τη συνεχίσουμε μέχρι τέρμα.
1: Θα είμαστε σε επαφή.
0: Δεν θα την παρατήσουμε μέχρι να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα και θα είμαστε σε επαφή, κύριε Προυσταϊτίδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ, κύριε Ιωάννου. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ήταν ο Δημήτρης Προυσταϊτίδης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Αμυγδαλεώνα, για αυτή την προσπάθεια. Είναι απέτηση του κόσμου με τον οποίο μιλάει. Μιλάνε όλοι οι πρόεδροι. Έτσι. Και αυτό πραγματικά, εάν συνεχιστεί και φουντώσει, θα μπορούμε να έχουμε στοιχεία για πώς είναι αυτοί που θέλουν αυτή την αλλαγή, ακόμα και αν τώρα δεν υπάρχει πλαίσιο νομικό για να συμβεί, έτσι. Όμως, αν ένα αίτημα μιας περιοχής που έχει 10.000 κατοίκους εκφραστεί και εκφραστεί με μια συλλογή υπογραφών, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Όπως αλλάζουν και από το γεγονός ότι, από ό,τι μας είπε ο κύριος Προυσταϊτίδης, δύο από τους τέσσερις κυβερνητικούς βουλευτές στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Ένας από αυτούς έχει κάνει επίσημη δήλωση, είναι ο Μακάριος Λατζαρίδης. Υπάρχει ακόμα ένας ή μία, δεν ξέρουμε. Έτσι. Και από ό,τι μας είπε ο κύριος Προυσταϊτίδης, τις επόμενες μέρες μπορεί και να εκφραστεί αυτή η στήριξη στο αίτημα. Όλα αυτά σιγά σιγά δημιουργούν ένα κύμα. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι αυτό το κύμα, μεγάλο, μικρό, δεν γνωρίζουμε, γιατί και άλλες φορές στο παρελθόν είχαν γίνει ακόμα και παρατάξεις εντός Δήμου Καβάλας, που είχαν ως βασικό στόχο να είναι ανεξάρτητοι προκειμένου να δημιουργηθεί μια μαγιά για να έχουμε το ξεκίνημα και πάλι του Δήμου των Φιλίππων. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Ξεκάθαρο το είπε και ο κ. Προυσταϊτίδης. Ένα εγχείρημα που ακόμα και αν υλοποιηθεί θα έχει τεράστια προβλήματα λειτουργίας. Τεράστια. Με αυτή την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Έτσι. Και εκεί θα είναι μια κατάσταση που δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί, αλλά βεβαίως όλα αυτά είναι πολύ μπροστά στο μέλλον. Τώρα ξεκινάει μια προσπάθεια. Την παρακολουθούμε. Είχε ξεκινήσει και στο παρελθόν με έδρα τις Κρινίδες, που δεν έφερε αποτέλεσμα και μετά ατόνισε. Τώρα ξεκινάει με, δεν θα πούμε πρωτοβουλία του Αμυγδαλεώνα, αλλά με πρωτοβουλία κάποιων πολιτών που πίεσαν αυτούς τους ανθρώπους, τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει ανοίξει ένα άλλο κεφάλαιο στην δισογραφία της Καβάλας. Θα το παρακολουθούμε και θα βλέπουμε τις εξελίξεις. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα είναι 9:30. Εννοείται πως θα είμαστε μαζί στις 12 στο μεσημεριανό μαγκαζίνο. Έτσι. Και ίσως και στο μεσημεριανό μαγκαζίνο δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό το θέμα, γιατί επαναλαμβάνω, έχει ενδιαφέρον να το δούμε και να πάρουμε και άλλες απόψεις πέραν αυτών που ακούστηκαν από την πλευρά του κυρίου Προυσταϊτίδη. Λοιπόν, προς το παρόν σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι.
2: Δηλαδή ό,τι μαθαίνουν οι περισσότεροι είναι Instagram, TikTok κτλ.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα.
3: Μελέτης Ηλίας.
4: Μιχάλης Οικονόμου.
3: Θανάσης Δόβρης.
4: Ιφηγένεια Καραμίτου. Λένα Μποζάκη.
3: Γιώργος Νούσης.
4: Βαγγέλης Αλευρής.
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Πινακότη,
9: πινακότη,
8: από τα άλλο μου ταύτη.
10: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
2: Αλφα 88,6.

κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στο νησί. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 13 Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Σιβηρής του Δήμου Κασάνδρας. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις 12 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία μπορείτε να βρείτε στο sky.gr. Στο μεταξύ, στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και σήμερα θα ξεκινήσει η αυτοψία στην Κασάνδρα. Χωρίς ενεργές εστίες είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κυλελέ στη Λάρισα. Ένας άνδρας 80 ετών συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Κατηγορείται ότι χθες αργά το απόγευμα έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Για μια παράνομη, μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα ούτε να επηρεάσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Στη Μαύρη Θάλασσα, συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι επίθεση με ντρόουν σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο. Το περιστατικό αποτυπώνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε και έφερε κατά αποκλειστικότητα στο φως της δημοσιότητας ο Sky. Η επίθεση έγινε την ώρα που το συγκεκριμένο πλοίο φόρτωνε πετρέλαιο ανοιχτά του λιμανιού Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Δεν έχει γίνει σαφές αν υπήρξαν ή όχι τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος. Πιθανολογείται ότι το πλήγμα προήλθε από ντρόουν ελεγχόμενο από τις Ουκρανικές αρχές, οι οποίες και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταφέρει παρόμοια πλήγματα σε δεξαμενόπλια που εφοδιάζονται πετρέλαιο από το συγκεκριμένο ρωσικό λιμάνι. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα της Ουκρανίας με πυράβλους εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, κοντά στη Μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι τοπικές αρχές. Τη σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών με την Νότια Κορέα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τόσο το κόστος τους, όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Σε ένα

0: Το Τραμπ διευκρίνησε πάντως ότι είναι πολύ αργά να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε στο μεταξύ το Υπουργείο Άμυνας της Σεούλ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα γαλανόλευκα αντίθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και υγρού στίβου. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Αλμεπί Κοντό στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερο ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Παρίσι με χρόνο 52 και 27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Στον κόσμο του ποδοσφαίρου, η Arsenal αντιμετώπισε τη Manchester City στον τελικό του Community Shield. Ο Χρήστος Τζόλης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με 2 ασίστ, ενώ η Arsenal κατέκτησε το τρόπαιο με σκορ 3-0. Στα μεταγραφικά, ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Borussia Dortmund. Επίσης, προχωράει η μεταγραφή του Kevin Arriaga στην ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια. Στον Ολυμπιακό, κλειδωμένη θεωρείται η μεταγραφή του Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις με πιθανή ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα. Τέλος, η μεταγραφή του Τικνιζιάν στον Ολυμπιακό φαίνεται πως είναι πλέον οριστική, σύμφωνα με τον τύπο του Βελιγραδίου.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 29 με 31 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα προβλέπεται αίθριος καιρός με βροχοπτώσεις και μπόρες στην Ήπειρο, την Κεντρική και Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο από τις μεσημβρινές ώρες. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν δυτική άνεμοι έως 5 μποφόρ με αποτέλεσμα η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στους 34 βαθμούς. Ο υδράργυρος στα υπόλοιπα επιρωτικά ανεβαίνει στους 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν ξεπερνά τους 33. Την Τρίτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, την Ήπειρο, τη Στερεά και ιδιαίτερα την Κεντρική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ήπιοι από νότιες και δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ στα πελάγι. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας στους 36 και τοπικά 38 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 32 στα νησιά. Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι ήπιες βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα κεντρικά τμήματα το απόγευμα. Οι βοριάδες θα επιστρέψουν σταδιακά και το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με μελτέμι και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 17 Αυγούστου. Να είστε καλά, πολλές καλημέρες. Χρόνια πολλά για τις ημέρες και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες του 15 Αυγούστου. Να είστε καλά, δεν τα είπαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οπότε είναι ευκαιρία για μένα σήμερα να ευχηθώ για όσους γιορτάζατε και επίσης να ευχηθώ και για τη σημερινή ημέρα, γιατί έχουμε και σήμερα ονομαστικές εορτές. Λευκοθέα γιορτάζει, ο Μύρονας γιορτάζει, ο Στράτος γιορτάζει επίσης. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, αν έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή, αν έχετε γενέθλια επίσης, πολλές ευχές. Στα δεδομένα της ημέρας να σας πω πάρα πολύ απλά ότι ο ήλιος ανέτειλε 6 και 42 πρώτα λεπτά, μικραίνουν σιγά σιγά οι ημέρες, θα δύσει στις 8 και 16, έχω απέναντί μου, σας λέω τώρα συνολικά τα δεδομένα, εκτός από την ημέρα, τα άλλα δεδομένα περιλαμβάνουν ότι έχω απέναντί μου τον Παναγιώτη Παπαγαλούση που ρυθμίζει το τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας, η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170 έως και 4 είναι και η Ρούλα Βρετάκου και η Αργύρο Γεμελιάρη που απαντούν στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky. Επίσης διαδικτυακά skyradio.gr είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου, γράφετε το δικό σας μήνυμα, είμαι εδώ για να τα βλέπω όλα, όπως επίσης και στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν τα ξεχνάμε και αυτά, στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. Πρωινό Δευτέρας λοιπόν, 17 Αυγούστου και είναι η ώρα της επιστροφής για ορισμένους, η ώρα της αναχώρησης για άλλους και για άλλους υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι το ξεκίνησαν πριν τον 15 Αυγούστο, το συνεχίζουν και αυτή την εβδομάδα και όσο τους παίρνει τον καθένα, οπότε έχουμε διαφορετικούς χρονισμούς και διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε αυτές τις ημέρες, μεταξύ διακοπών, εργασίας, αναψυχής, υποχρεώσεων και ό,τι άλλο μπαίνει στην εξίσωση για τον καθένα ξεχωριστά. Πάντως, στην επικαιρότητα κρατάμε αυτό το πρωινό δύο θέματα. Από τη μία, όσα συνέβησαν χθες στη Σαλαμίνα με την καταστροφική πυρκαγιά στα Περιστέρια και στα Σελήνια. Στα Περιστέρια, μάλιστα, θρηνούμε και την απώλεια δύο ανθρώπων οι οποίοι δεν τα κατάφεραν από μακρινό από το σπίτι τους, εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες. Δυστυχώς έχουμε δύο ανθρώπινες απώλειες. Η Γεωργία Μαυροδίδη, συναδελφός μου, βρίσκεται εκεί, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε μαζί της. Το άλλο μεγάλο θέμα στην επικαιρότητα είναι αυτό που αποκάλυψε εδώ στην τηλεόραση του Sky χθες βράδυ ο Μανώλης Κωστίδης και αφορά τα δύο προεδρικά διατάγματα που υπεγράφησαν ανήμερα του 15 Αυγούστου, το Σάββατο, από τον πρόεδρο Ταγί και δημοσιεύθηκαν χθες στην εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης, δύο διατάγματα τα οποία αφορούν ισάριθμα θαλάσσια πάρκα σε δύο πολύ

0: Ευαίσθητες περιοχές για την Ελλάδα. Η μία περιοχή αφορά το Βόρειο Αιγαίο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και νοτιότερα μιλάμε για την περιοχή του Καστελορίζου, όπου εκεί πλέον μία μεγάλη περιοχή δεσμεύεται βάσει των συγκεκριμένων προεδρικών διαταγμάτων του Ερντογάν. Ήταν άμεση και τεκμηριωμένη η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος. Παράνομα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία δεν δημιουργούν τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνουν μεταξύ άλλων από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα σε λίγο. Για την ώρα να πάμε να συνδεθούμε με τη Σαλαμίνα. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφός μου η Γεωργία Μαυρουδή, η οποία παρακολουθεί και τις εργασίες που γίνονται την επόμενη μέρα αυτής της καταστροφής που υπέστη το νησί. Θυμίζω ότι και στις 12 το μεσημέρι θα συγκληθεί η σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς από τον αρμόδιο υφυπουργό πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης, ο κύριος Κατσαφάδος θα είναι στη Σαλαμίνα. Πάμε όμως στη Γεωργία Μαυρουδή να μας πει το ρεπορτάζ. Καλημέρα Γεωργία.
1: Καλημέρα Νικό. Δύσκολη δυστυχώς η επόμενη μέρα. Βλέπουμε εδώ εικόνες καταστροφής σε μια περιοχή που ήταν κατά πράσινη, εικόνες από καρδιωτικές.
0: Της Ελλάδος, παράνομα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία δεν δημιουργούν τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνουν μεταξύ άλλων από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα σε λίγο. Για την ώρα να πάμε να συνδεθούμε με τη Σαλαμίνα. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφός μου η Γεωργία Μαυρουδή, η οποία παρακολουθεί και τις εργασίες που γίνονται την επόμενη μέρα αυτής της καταστροφής που υπέστη το νησί. Θυμίζω ότι και στις 12 το μεσημέρι θα συγκληθεί η σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς από τον αρμόδιο υφυπουργό πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης, ο κύριος Κατσαφάδος θα είναι στη Σαλαμίνα. Πάμε όμως στη Γεωργία Μαυρουδή να μας πει το ρεπορτάζ. Καλημέρα Γεωργία.

0: Νωρίς από τον αρμόδιο υφυπουργό πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης, ο κύριος Κατσαφάδος θα είναι στη Σαλαμίνα. Πάμε όμως στη Γεωργία Μαυρουδή να μας πει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Γεωργία.
1: Καλημέρα, Νικό. Δύσκολη δυστυχώς η επόμενη μέρα. Βλέπουμε εδώ εικόνες καταστροφής σε μια περιοχή που ήταν καταπράσινη, εικόνες αποκαρδιωτικές. Δυστυχώς εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή Περιστέρια. Εδώ που χθες βρέθηκε στο επίκεντρο μιας αρκετά δύσκολης πυρκαγιάς, μιας φωτιάς που εξαπλώθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, άφησε πίσω της 2 νεκρούς, γύρω στους 10 τραυματίες, σημαντικές καταστροφές σε σπίτια, οχήματα, περιουσίες σε δασικές εκτάσεις. Πριν στην τηλεόραση συνδεθήκαμε, σας δείξαμε κάποια σπίτια που κάηκαν. Είδαμε το σπίτι του Πολωνού Γκαουντί, όπως τον λέγανε εδώ οι ντόπιοι. Ένα σπίτι που το είχε φτιάξει με πολύ μεγάλη αγάπη, καταπράσινο, με πολύ πραγματικά πολύ φροντίδα να τυλίγεται στις φλόγες. Πλέον έχουν μείνει κάποιοι τείχοι, κάποια αποκαΐδια. Τώρα, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είμαστε ακριβώς κάτω από το σπίτι του νεκρού ζευγαριού που βρήκαν έναν τραγικό θάνατο, δυστυχώς.
0: Και το οποίο δεν κάηκε, έτσι, το σπίτι. Δηλαδή, το άφησαν οι άνθρωποι όπως προκειμένου να σωθούν, βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν. Ωστόσο, δεν κάηκε, Γεωργία.
1: Ναι, Νίκο, πέρασε η φωτιά ακριβώς από πάνω, όπως μας λένε οι πυροσβέστες. Οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, θεωρώντας πως η φωτιά θα κατακάψει και το σπίτι τους, έφυγαν από τις σκάλες που βλέπω τώρα μπροστά μου και κατευθύνθηκαν προς ένα ρέμα. Εδώ είχε και ένα φράχτη. Θεώρησαν ότι με το ρέμα, αν περάσουν από εκεί, θα σωθούν. Δυστυχώς δεν εκατέστη. Εφικτό, βρήκαν έναν τραγικό θάνατο. Οι εικόνες οι σημερινές είναι εικόνες δύσκολες. Συντρίμμια από καΐδια, βλέπουμε κάποια καμπυλάκια. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα από την άποψη ότι δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο φωτιάς. Παρόλα αυτά, είναι μια περιοχή που πραγματικά σε ορισμένα σημεία είναι όλα μαύρα, είναι καμένα, όπως είπα, βλέπουμε καμένες δασικές εκτάσεις. Είχαμε στην ουσία δύο μέτωπα. Τα Περιστέρια που βρισκόμαστε εμείς, στην οδό Ανδρομάχης είμαστε τώρα, και στα Σελήνια ήταν και άλλη φωτιά, στην Κακή Δίγλα. Είπαμε, η φωτιά κινήθηκε γρήγορα σε κατοικημένες περιοχές. Είχαμε μπαράζ 112 με τις κατοικίες.
0: Είναι αυτό το μείγμα, Γεωργία, όπου έχεις δάσος από τη μία, τα σπίτια ακριβώς δίπλα, οπότε είναι δάσος με αστικό περιβάλλον. Είναι ό,τι χειρότερο ως σενάριο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν, και επίσης με πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Διανύουμε αυτή την περίοδο. Στενοί δρόμοι, γενικά πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση χθες στη Σαλαμίνα.
1: Το θετικό, όσο θετικό μπορεί να είναι, την όλη υπόθεση είναι ότι από κάτω υπήρχε θάλασσα, η φωτιά έσβησε στην θάλασσα, οπότε ήταν και πιο εύκολο τα πυροσβεστικά, όλα τα ελικόπτερα να πάρουν νερό για την επιχείρηση της κατάσβεσης. Παρόλα αυτά, οι εικόνες είναι πραγματικά δύσκολες. Οι άνθρωποι, μιλήσαμε με κάποιους κατοίκους εδώ, είναι τρομοκρατημένοι, είναι στεναχωρημένοι. Ακόμη και αυτοί που δεν έχουν χάσει τις περιουσίες τους, έχουν δει τις περιουσίες των γειτόνων τους να χάνονται, να τυλίγονται στις φλόγες. Έχουν δει δύο ανθρώπους που ήταν οι γειτονές τους, ήταν αγαπημένοι άνθρωποι, να χάνουν τη ζωή τους. Δυστυχώς αυτή είναι η επόμενη μέρα, Νίκο, της πυρκαγιάς.
0: Ναι. Επόμενη μέρα καταστροφής και επόμενη μέρα και κρατικής αρρωγής, γιατί είπαμε και ότι θα είναι ο αρμόδιος υφυπουργός ο κύριος Κατσαφάδος σήμερα στη Σαλαμίνα σε ειδική σύσκεψη. Εννοείται ότι έχουν ξεκινήσει και οι αυτοψίες, έτσι ώστε να διαπιστωθούν και οι ζημιές και να ακολουθήσουν στη συνέχεια και τα προβλεπόμενα σε τέτοιες περιπτώσεις. Γεωργία Μαυρουδή, να σε ευχαριστήσω, να σε αποδεσμεύσω. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ως προς τη Σαλαμίνα. Τώρα, στο άλλο μέτωπο που εδώ βλέπουμε τα πράγματα να παίρνουν μια διαφορετική τροπή όσον αφορά τα ήρεμα νερά του Αιγαίου, διότι είναι μια απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που μπορεί να οδηγήσει σε ραγδαία επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο λόγος για τα δύο προεδρικά διατάγματα που αφορούν την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και η δεύτερη περιοχή γύρω από από τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Πάμε σε αυτό το σημείο να συναντήσουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία.

0: Νέας. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Τι σημαίνει τώρα αυτή η απόφαση του Ερντογάν που ήρθε πραγματικά ξαφνικά, δεν περίμενε κανείς ανήμερα του 15 Αυγούστου να υπάρξει τέτοια ανακήρυξη ως προς τα εθνικά πάρκα, και αναρωτιέμαι κύριε καθηγητά αν είναι και προάγγελος αυτά τα διατάγματα του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Κοιτάξτε, περιμέναμε κάποια αντίδραση από την Άγκυρα, γιατί υπήρχαν διαρροές όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, μπορεί να μην είχαμε ακριβείς πληροφορίες, τουλάχιστον δηλαδή την κοινή γνώμη, αλλά εντάξει, γνωρίζαμε ότι θα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Σίγουρα είναι μια κίνηση προκλητική. Mm-hmm. Όσο και να θέλει τώρα να το υποβιβάσει η ελληνική κυβέρνηση για να μην δημιουργηθούν τώρα περαιτέρω εντάσεις, εντάξει. Δεν γίνεται τώρα κάποιος να έχει μια διαφορετική θεώρηση. Και όταν λέω το βάση, εννοώ ότι εντάξει, υπήρχε μια ανακοίνωση του ΙΠΕΞ. Δεν υπήρχε ανακοίνωση από τον πρόεδρο της κυβέρνησης, έτσι, από το προσωπικό γράφειο. Επίτηδες ακριβώς για να μην ξεφύγει η κατάσταση, αλλά σίγουρα προβληματίζει την ελληνική πλευρά. Γιατί αυτά τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, κοιτάξτε, δεν είναι μια αυτόα υπόθεση. Έτσι, θα έχουν κάποιες συνέπειες. Και σε πολιτικό και σε πρακτικό επίπεδο. Επομένως, πολύ σωστά η ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργού Εξωτερικών ήταν αρκετά αυστηρή, αλλά από εκεί πέρα θα δοκιμαστούν οι αντοχές των ήρεμων νερών το επόμενο διάστημα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει καμιά ηρεμία από εδώ και πέρα. Θα δοκιμαστούν και δικές μας προθέσεις επί του πεδίου. Γιατί επαναλαμβάνω, η ανακήρυξη αυτό το θαλάσσιο πάρκο θα έχει κάποιες απτές συνέπειες. Ειδικά όπως, στο περιοχή του Καστελόριζου.
0: Ναι, όπως για παράδειγμα το θέμα των αλλιέων, των ψαράδων. Ότι βάσει αυτών των θαλάσσιων πάρκων οι Τούρκοι θέλουν δικαιοδοσία, οπότε και έλεγχο για παράδειγμα ποιος ψαρεύει στη συγκεκριμένη περιοχή. Ή το ζήτημα της ναυσιπλοείας, κύριε Καραγιάννη.
1: Ναι, σίγουρα η αιχμή του δόρατος αυτή τη στιγμή από την τουρκική πλευρά είναι το θέμα των αλλιευμάτων. Ναι. Δηλαδή σε αυτό φαίνεται ότι έχουν επενδύσει εδώ και ένα σημαντικό κεφάλαιο. Έτσι. Δεν είναι καθόλου τυχαία ότι τα τουρκικά αλλιευτικά φτάνουν μέχρι το κεντρικό Αιγαίο. Αυτές δεν είναι αυθόρες κινήσεις. Εντάξει, μπορεί να παρουσιάζονται ως πρωτοβουλίες κάποιων Τούρκων επιχειρηματιών. Στην πραγματικότητα όλα αυτά, εντάξει, αποτελούν κομμάτι ενός σχεδίου. Ποιο είναι το σχέδιο λοιπόν? Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα εδώ. Μεγάλη εικόνα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια αμφιβολία πια στην Ελλάδα για τη μεγάλη εικόνα. Οι Τούρκοι θέλουν αλλαγή του status quo στο Αιγαίο. Θέλουν συγκυριαρχία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούργιο. Έχει ξεκινήσει τα δεκαετία του 70. Απλά τώρα οι κινήσεις τους είναι πιο προσεκτικές, υπό την έννοια ότι δεν βγάζουν το στόλο. Έτσι, αυτό που κάνουν τώρα είναι και τα θαλάσσια πάρκα και διάφορες άλλες τέτοιες κινήσεις να αποκτήσουν έστω έναν έμεσο έλεγχο του αρχιπελάγου ή τουλάχιστον του ανατολικού τμήματος.
0: Επιχειρώντας να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έτσι.
1: Ναι. Με έναν μη στρατιωτικό τρόπο, αλλά αν χρειαστεί, οι Τούρκοι το αποδείξαν και στην Κάσο αυτό. Δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία ότι αν χρειαστεί θα βγάλουν και το στόλο, θα βγάλουν δηλαδή και τα πολεμικά δοσπλία.
0: Ναι.
1: Αλλά προς το παρόν, επειδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία προσπαθεί να εξομαλύνει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον για τα εξοπλιστικά. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα στρατικοποιήσουν την κρίση αυτή, η οποία θα εξελιχθεί μπροστά μας. Θα υπάρχει μια κρίση από εδώ και πέρα. Απλά δεν θα είναι απαραίτητα με τα χαρακτηριστικά που είχαν οι προηγούμενες κρίσεις. Δηλαδή, μπορεί να βγαίνουν τα αλλιευτικά, εμείς να στέλνουμε το λιμενικό, αυτοί να στέλνουν το δικό λιμενικό. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη σε αυτό το θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάμε σε μια σταδικοποίηση έντασης.
0: Οπότε είναι ένα σενάριο, κύριε Καραγιάννη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, απλά έτσι όπως μου έρχεται στο μυαλό θα το πω, υβριδικού τύπου. Δηλαδή, αντί να βγάζω μπροστά κορβέτες για παράδειγμα, βάζω μπροστά τα καΐκια, τέλος πάντων, τα λευτικά, τα μεγάλα. Δεν είναι καΐκια, είναι μεγάλα πλοία.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, το είδαμε και σε διάφορες άλλες, ας πούμε, φάσεις, έτσι, και με την οπλοποίηση, αυτός είναι ο σωστός όρος, από τα αγγλικά στα ελληνικά, οπλοποίηση, weaponization των λαθρομεταναστών στον Εύρο, εντάξει, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Αν χρειαστεί πάντως η Τουρκία, δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία, θα βγάλει το στόλο, επαναλαμβάνω, αλλά θεωρώ ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία, Επειδή έχει πολλά να χάσει από μια στρατικοποίηση.

0: έτσι, τις εντάσεις, εντάξει, θα προσπαθήσει να το αποφύγει, αλλά κάνει μια κίνηση κακέρα. Ναι. Κίνηση είναι δεδομένη. Και εμένα δεν με προβληματίζει τόσο το πρώτο πάρκο στο Βόρειο Αιγαίο. Με προβληματίζει κυρίως αυτό που είναι στο Νότιο Αιγαίο. Γιατί συνιστά μια περικύκλωση του Καστελόριζου. Εκεί υπάρχει ένα σαφές μήνυμα. Το Καστελόριζο είναι πολύ κοντά στην δικιά του αχτή και είναι πολύ μακριά από την υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή εκεί το μήνυμα θεωρώ ότι είναι πολύ χειρό και να το αγνοήσουμε.
1: Ναι, ναι. Αυτό έχει να κάνει και με την προβολή του Καστελόριζου σε σχέση με την ελληνική ΑΟΣ, φαντάζομαι, έτσι, που τους ενοχλεί βαθύτατα.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν είναι άλλη μια παλιά ιστορία. Ξέρουμε ότι το Καστελόριζο έχει, παρά το μικρό του μέγεθος, έχει μια στρατηγική σημασία και για τα θέματα ανακήρυξης ΑΟΣ.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί και πέρα, εντάξει. Δεν ξέρω αν πραγματικά πιάνεται κάποιος εξαπίνης.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορούμε να το λέμε στο δημόσιο διάλογο ότι ήταν μια κίνηση, όπως είπατε, ανήμερα του 15 Αύγουστο, αλλά οι Τούρκοι εδώ και αρκετές εβδομάδες, με υπομήνες, αφήνανε διαρροές ότι θα αντιδράσουν. Και μπορεί να αντιδράσουν και χειρότερα. Δηλαδή, μπορεί να δούμε σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει έρθει, όπως είπατε και εσείς, στην Εσσαρουγή ακόμα προς συζήτηση, αλλά μπορούμε να δούμε οι πιο σκληρές κινήσεις. Η στρατηγική πάντως των ήρεμων νερών, από ό,τι φαίνεται, φτάνει στο τέλος της. Δηλαδή, έδωσε ένα χρονικό περιθώριο στη δικιά μας πλευρά να ανασυγκροτηθεί, να προχωρήσει τα εξοπλιστικά της, αλλά κανείς πραγματικά θεωρώ ότι δεν πίστευε ότι αυτό θα κρατήσει αιώνια. Έτσι, άρα πρέπει να δούμε τώρα ποια θα είναι η στρατηγική μας από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν υπάρχει μια επιστροφή στην ένταση, αν υπάρχει μια επιστροφή σε τέτοιες τουρκικές αναθρωπικές κινήσεις, ποια θα είναι η στρατηγική μας από εδώ και πέρα. Δεδομένου ότι όλη η περιοχή, το νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι που μας ακούνε τώρα, έχει περάσει μια νέα φάση μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Yeah. Έτσι έχουμε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια και με τη συμφωνία της Μέκας.
1: Αυτό θα σας έλεγα, ναι, και το θέμα της Αιγύπτου. Διάβαζα και το πολύ ενδιαφέρον σημείωμα που είχατε στην Καθημερινή της Κυριακής αναφορικά με τη συμφωνία της Μέκας και την προσπάθεια που γίνεται να προσετεριστεί. Μάλλον να προσετοριστούν οι Τούρκοι μαζί με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία να βάλουν στη συμφωνία και την Αίγυπτο. Βέβαια, το Κάιρο για την ώρα προβληματίζεται πολύ για να κάνει μια τέτοια κίνηση, δεδομένης και της συμμαχίας που υπάρχει και με την Ελλάδα, Παύλα, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με το Ισραήλ.
0: Κοιτάξτε, αυτή η κίνηση των Τούρκων μαζί με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία ήταν μια στρατηγική κίνηση. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
1: Την οποία χαιρέτησε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Και ο Τραμπ έκανε μια δήλωση.
1: Ο Τραμπ, με συγχωρείτε.
0: Καλά, πέρα από τον Ερντογάν, που είναι πολύ ενθουσιασμένος. Αλλά εντάξει, αυτή η κίνηση ερμηνεύεται ως εξής. Επειδή η θέση των Αμερικανών έχει υποχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή και θεωρούν ότι οι Αμερικανοί δεν παρέχουν πια αξιόπιστες εγγύησεις ασφαλείας έναντι των Ιρανών αλλά και έναντι των Ισραηλινών, έτσι. Γιατί και τους Ισραηλινούς τους αντιμετωπίζουν ως μια αναθετική δύναμη, οι Τούρκοι, οι Πακιστανοί και οι Σαουδαράδες. Είναι μια κίνηση απόλυτα αυτολογική, γιατί κάθε πλευρά φέρνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Έτσι, οι Τούρκοι έχουν μια πολύ δυναμική αμυντική βιομηχανία, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχουν μια σχετικά καλή σχέση με τους Αμερικανούς, από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Οι Πακιστανοί είναι πυρηνική δύναμη, η μοναδική μουσουλμανική πυρηνική δύναμη. Έχει ένα πραγματικά ισχυρό στράτευμα, το οποίο και στον τελευταίο πόλεμο Ινδίας, Πακιστάν, οι Πακιστάνοι τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Και οι Σαουδάραβες βέβαια έχουν τεράστια ενεργειακά κοιτάσματα, έχουν μεγάλα οικονομικά περιθώρια να χτιρίσουν, να υποστηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα, έτσι με τα χρήματα και την ενέργειά τους. Επομένως, είναι μια απόλυτα αρθολογική κίνηση, η οποία φαίνεται ότι πιάνει εξαπίνης την Αθήνα. Δεν υπάρχει τώρα εδώ πέρα άλλος τρόπος να το θέσουμε. Έτσι, η Αθήνα δεν περίμενε μια τέτοια κίνηση. Και το ερώτημα εδώ πέρα είναι τώρα πώς θα επηρεαστεί η ελληνική ασφάλεια και τα ελληνικά συμφέροντα. Γιατί, όπως σωστά είπατε, ο κρίσιμος παράγοντας εδώ πέρα είναι η Αίγυπτος. Προσπαθήσαν, από ό,τι φαίνεται, οι Τούρκοι. Δεν είμαι βέβαιος για τους Πακιστανούς, οι Σαουδάραβες δεν το θέλανε. Αλλά οι Τούρκοι προσπαθήσαν να προσετριστούν τους Αιγύπτιους και να τους εντάξουν αυτή τη συμμαχία. Οι Σαουδάραβες δεν θέλανε για δικούς λόγους. Φαίνεται ότι δεν πετυχαίνουν προς το παρόν, αλλά εάν η Αίγυπτος κάποια στιγμή ενταχθεί σε αυτή την συμμαχία, mm-hmm. γιατί φοβάται το Ισραήλ, φοβάται τον Νετανιάχου, εντάξει, αυτό θα είναι τώρα μια πολύ μεγάλη ήττα, διπλωματική ήττα για μας, γιατί έχουμε επενδύσει στον Αιγυπτιακό παράγοντα.
1: Ακριβώς, απολύτως. Όπως και στον Σαουδαραβικό. Έτσι. Υπάρχει και αυτό η πτυχή.
0: Απλά να επιτρέψουμε λίγο κάτι να σας πω.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά.
0: Ναι. Υπάρχουν αρκετές φωνές στην Ελλάδα, στο δημόσιο διάλογο αυτή τη στιγμή, κυρίως στα Σουαμίδα, που λένε ότι πρέπει να αποσύρουμε την προβλαχία.

0: Patriot. Αυτό θα είναι μια πολύ κακή κίνηση. Πρέπει να το πω αυτό δημόσια. Θα είναι μια πολύ κακή κίνηση. Δεν πρέπει να πιάνει, να μας πιάνει πανικός. Ευτυχώς εκεί η ελληνική κυβέρνηση θεωρώ ότι κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Η πυροβολαρχία θα μείνει, απλά πρέπει να μείνει με πολύ ισχυρά ανταλλάγματα. Γιατί η πυροβολαρχία μας εκεί πέρα, επειδή οι Σαουδάραβες δεν έχουν Patriot οι ίδιοι, η πυροβολαρχία Patriot η ελληνική. Όλα αυτά τα χρόνια παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην υπεράσπιση του Βασιλείου και κυρίως του ενεργειακού τομέα. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε αυτά τα αλλάγματα. Τα αλλάγματα που έχει πάρει η ελληνική πλευρά αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο σημαντικά. Αυτό μπορώ να το πω στο δημόσιο διάλογο. Άρα, όχι στην απόσυση. Η Ελλάδα πρέπει να έχει επιρροή στην περιοχή. Πρέπει να έχει leverage, αυτή είναι η λέξη στα αγγλικά που χρησιμοποιούμε. Αλλά πρέπει να πάρει αυτά τα αλλάγματα.
1: Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Ο κύριος Μάνος Καραγιάννης ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Εμείς πάμε τρέχοντας ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Καθυστερήσαμε λίγο. Να έρθουν και τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τον εξώστη.
8: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
7: Και σχολιάζεις τους πάντες.
8: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
7: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
8: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
9: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
10: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμός από τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια στη Σαλαμίνα. Απανθρακωμένοι εντοπίστηκαν μία 72χρονη και ένας 91 ετών άνδρας. Το άτυχο ανδρόγυνο εντοπίστηκε στον οικισμό Περιστέρια επί της οδού Αδρομάχης, κοντά στο σημείο από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Δύο γυναίκες παραμένουν υπό νοσηλεία στη μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Θριάσιο νοσοκομείο, καθώς φέρουν εγκάβματα. Σχεδόν 600 άτομα απεγκλωβίστηκαν θαλάσσης από τις περιοχές Αδερλή και Κολώνες. Αυτοψία στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ξεκινά σήμερα κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγράψει τις καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Σίβηρη. Ξεκίνησε παράλληλα σήμερα υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Αναλυτικά η διαδικασία στο sky.gr. Άνδρας 80 ετών συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Κατηγορείται ότι αργά χθες το απόγευμα έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα. Για μια παράνομη μονομερή ενέργεια που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει με προεδρικά διατάγματα δύο θαλασσία πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των χωρικών της υδάτων. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο αλμεπικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Ο Έλληνας αθλητής πέταξε στα 6 μέτρα. Το χρυσό μετάλλιο είχε κατακτήσει νωρίτερα ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι με χρόνο 52 και 27 και στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και έτσι από περιέργεια μπήκα στους ψηφιακούς χάρτες να δω τα της κυκλοφορίας στους δρόμους και λέω από περιέργεια γιατί ούτως ή άλλως το βλέπεις έξω πως είναι εδώ πέρα στο Φάληρο ή κάνοντας το πρωί τη διαδρομή για να έρθω. Θα μου πεις είναι από τα ξημέρωτα που κατεβαίνουμε γιατί έχουμε 6 με 10 εκπομπές στην τηλεόραση του Sky και αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους, τι να πω, ελάχιστη. Απλά βλέπω ένα κοκκινάκι, είναι εκεί στην περιοχή της Ελευσίνας, στα διόδια Εικάζω, έχει όμως κόκκινο, δείχνει στο χάρτη τέλος πάντων και από τις δύο πλευρές και στα δύο ρεύματα, μάλλον στο ρεύμα εισόδου, τώρα έκανε ένα zoom in, στο ρεύμα εισόδου δείχνει να υπάρχει κάτι παραπάνω σαν κίνηση, αλλά εντάξει τώρα μην φανταστείτε κάτι σοβαρό. Σε κάθε περίπτωση θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι ειδικά όταν οι δρόμοι είναι άδειοι και νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι έτσι πάρα πολύ απλά, μπορεί να εξελιχθούν σε πολύ δύσκολα. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ακόμα και με λιγότερα αυτοκίνητα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Κατά τα άλλα, η εικόνα του λεκανοπεδίου από αυτή την άποψη είναι άριστη, αψεγάδιαστη. Και εννοείται ότι βλέπω και λίγη συμφόρηση εκεί στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί είναι και οι τυχεροί που φεύγουν τώρα, έτσι, που φεύγουν αυτές τις ημέρες. Οπότε, να είστε καλά όπου και κατευθύνεστε, αν μας ακούτε αυτήν την ώρα, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και ξεκούραστα εκεί που θα πάτε. Εμείς τώρα πάμε να δούμε τα της πολιτικής επικαιρότητας, διότι η εβδομάδα ξεκινά. Καλή εβδομάδα είπα, θα ξαναπώ. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Η εβδομάδα ξεκινά και μαζί με το ξεκίνημα της εβδομάδας έρχονται και συσκέψεις, μαθαίνουμε, που θα γίνουν στο κυβερνητικό επιτελείο, έτσι ώστε να έρθει σιγά σιγά και η τελική στάθμιση των όσων πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, το άλλο που τρέχει ακόμα και τελειώνει, η προθεσμία τέλος Αυγούστου όσον αφορά τα έργα που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, οπότε μαθαίνουμε ότι θα υπάρξει και πραγματοποιούνται διαδοχικές συσκέψεις ήδη με τον κύριο Παπαθανάση, τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την πρόοδο στο Ταμείο Ανάκαμψης, και όλα αυτά βεβαίως εν ώψη και της νέας πολιτικής περίοδου, όπως καθορίζεται από το Σεπτέμβριο και μετά, όπου στο τέλος αυτής της περίοδου, κατά την άνοιξη του χρόνου, θα έχουμε και τις κάλπες, εκτός απρόοπτου βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, δεν ξέρω, θα μας πει

0: περισσότερα. Είναι ο κύριος Γιώργος Τήλιος στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι βολευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό της Σάρτας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο, για την γιορτή της Παναγίας, που είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για όλους τους Ορθόδοξους και για την χώρα μας, για την Ελλάδα, που έχει στο παρελθόν ταυτιστεί με γεγονότα και συμβάντα που έχει δεθεί με το έθνος και με την θρησκεία μας.
0: Απολύτως. Κύριε Στήλιο, ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες? Πού θα φτάσει το πακέτο της ΔΕΘ?
1: Περιγράψατε ακριβώς την ατζέντα η οποία θα έχουμε το επόμενο διάστημα μέχρι και την ερχόμενη άνοιξη του 2027, κάπου το Μάιο, που θα γίνουν οι εκλογές που πλησιάζει και το τέλος της τετραετίας. Ποια είναι η ατζέντα? Η ατζέντα είναι τι υπάρχει στο δημοσιονομικό περίσσευμα της χώρας, τι έχει μαζέψει ο Κουμπαράς δηλαδή, και τι θα δοθεί στην διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, τι θα ανακοινωθεί και από εκεί και στη συνέχεια θα υλοποιηθεί στο επόμενο διάστημα. Είναι το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα πολύ σημαντικό ταμείο που δημιουργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πρωτοβουλία και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ουσιαστικά και με βασικά έργα γίνονται στη χώρα μας σε πολλούς τομείς, από την παιδεία, την υγεία, τις υποδομές, το ψηφιακό κράτος. Και αυτό είναι το μέλλον. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
0: πριν πάμε στη ΔΕΘ, επειδή είπατε και για το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει η αντιπολίτευση ότι δεν εκμεταλλευθήκατε επαρκώς τις δυνατότητες και τη χρηματοδότηση που προβλέπει το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι βάλατε έργα στην αρχή, δεν τα προλάβατε και τα έργα αυτά χάθηκαν. Τι απαντάτε ως προς αυτό?
1: Ξέρετε, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει φέρει μεγάλα και ουσιαστικά αποτελέσματα σε τα θέματα της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή, σε ζητήματα που για τον απλό πολίτη είναι πολύ μεγάλα, που τα έχει λύσει. Μπορεί να μην είναι τα μεγάλα έργα ή πολύ μεγάλες εξαγγελίες, αλλά έχει λύσει πολλά καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Και εξηγούμε ευθύς αμέσως. Στην υγεία, τα χειρουργεία τα οποία έγιναν με τα χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης έλυσαν προβλήματα και χρόνο αναμονής μηνών, εξαμήνου, χρόνου, ένας ολόκληρο 12 μηνών δηλαδή, λύθηκαν με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην ελληνική περιφέρεια, οι ανακαινήσεις στα κέντρα υγείας και στα τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων είναι πάρα πολύ σημαντικές και πολύ ουσιαστικές, διότι γίνεται έρνεται βασικός εξοπλισμός και έτσι οι πολίτες μπορούν να έχουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Να μην πω τώρα βέβαια, να θυμίσω όμως και τα μεγάλα έργα, το flyover στη Θεσσαλονίκη, το VOAC στην Κρήτη, να θυμίσω τους ψηφιακούς πίνακες, πάνω από 20.000 ψηφιακούς πίνακες στα σχολεία μας, στις τάξεις μας, στα παιδιά μας, για να έχουμε καλύτερη παιδεία.
0: Ναι.
1: Άρα προσπάθησα πολύ γρήγορα να δώσω έτσι και μικρά πράγματα και πολύ μεγάλα που έχουν συμβεί με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Κύριε Στήλιο, θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα ως προς την πρόληψη και την πολιτική προστασία, διότι επειδή έχουμε και αυτή την επικαιρότητα, είχαμε χθες και την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς, την τραγική αυτή εξέλιξη στη Σαλαμίνα, θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα για την πρόληψη?
1: Έχουν ήδη γίνει πάρα πολλά στην πρόληψη. Πιστεύω ότι πάντοτε βέβαια εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Οι αλλαγές που έχουν συμβεί με τον εξοπλισμό και τα ελικόπτερα, τις συμβάσεις με τα αεροπλάνα, την παραγγελία των καινούριων αεροπλάνων, την οργάνωση με τα drones και την παρακολούθηση για την πρόληψη είναι πολύ σημαντικές και πολύ μεγάλες. Βέβαια, η σύγκριση όταν μιλάμε για τις πυρκαγιές και έχουμε και απώλειες ανθρώπινης ζωής, αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο και πολύ έτσι, πώς να το εκφράσω, να κάνεις μια στατιστική, μια σύγκριση με το παρελθόν για να δούμε αν πραγματικά έχουμε βελτιωθεί, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Εκτιμώ, προσωπική μου άποψη, έχουν γίνει και ανακοινώσεις από την

0: αρμόδιος υπουργός και από την κυβέρνηση ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου στον τρόπο οργάνωσής μας. Και θυμίζω την πρόληψη που έχει συμβεί και έχει μεριμνηθεί. Δεν θέλω να συγκρίνω με τα εκατοντάδες χιλιάδες τρέματα που είχαμε στο παρελθόν ή με τους συνανθρώπους μας, τους συμπολίτες μας που χάθηκαν στο Μάτι, στη Μάνδρα, σε φυσικές καταστροφές. Η οργάνωση του 112 έχουν γίνει βήματα μπροστά. Είναι μεγάλη η πρόκληση της κλιματικής κρίσης. Ακόμα πρέπει να βελτιωθούμε και να κάνουμε βήματα, να αλλάξουμε στον τρόπο με τον οποίο είμαστε οργανωμένοι, να γίνουν καλύτερα βήματα. Όμως έχει παραχθεί ουσιαστικό έργο.
1: Και επειδή
0: ανθρώπινο δυναμικό είναι για 18.000 πλέον πυροσβέστες, οι οποίοι συγκροτούν το πυροσβεστικό σώμα της χώρας. Πριν από μερικά χρόνια ήμασταν κάτω από τις 5-6.000, είμαστε πολύ πολύ χαμηλά, για τριπλασιασμό.
1: Και ένα θέμα που αφορά δυστυχώς όλες τις περιοχές της χώρας και στο Κομπότι, στην Άρτα, δύο φορές τις τελευταίες ημέρες είδαμε να ξεσπά μεγάλη πυρκαγιά. Ευτυχώς όμως ήταν άμεση παρέμβαση και τελικά δεν είχαμε τα χειρότερα, όπως για παράδειγμα πέρυσι.
0: Βοηθάει η τεχνολογία. Τη θέλουμε, την ενσωματώνουμε ταχύτατα, γρήγορα. Τα drones, για παράδειγμα, έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Το ότι πολύ γρήγορα υπάρχει ανταπόκριση και εναέρια μέσα σηκώνονται και εκεί που δεν υπήρχε πρόσβαση με τα επίγεια και με τους πυροσβέστες, το ότι το σώμα το ίδιο των πυροσβεστών έχει εξελιχθεί. Σε εμάς εδώ έχουν παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο Κομπότι, στην Άρτα, για να προλάβουμε τις αναζωπηρώσεις και φαινόμενα που τα είχαμε στο παρελθόν.
1: Σωστά.
0: Που γινόταν μια πυρκαγιά και είναι μέσα στη φύση να ξαναυπάρξει αναζωπήρωση με διάφορες αφορμές και αιτίες. Όλο αυτό δείχνει μια καλυτέρευση, μια μεγάλη βελτίωση, δείχνει πρόοδο. Φέρνει καλύτερα αποτελέσματα, όσο και αν είναι δύσκολη η σύγκριση.
1: Κύριε Στέλιο,
0: μια τελευταία λέξη. Πρέπει να είναι το μυαλό μας και η σκέψη μας και οι προσευχές μας και να τους ευχαριστούμε σε αυτούς οι οποίοι, στους ανθρώπους δηλαδή που στελεχώνουν την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα, οι οποίοι αυτές τις μέρες, τις γιορτές και των διακοπών και της Παναγίας, αυτοί είναι στο καθήκον για να,
1: καλά κάνετε και το λέτε,
0: να απολαμβάνουμε μια έτσι πιο...
1: Όπως και οι εθελοντές, έτσι, γιατί είναι και πολλοί εθελοντές που ασχολούνται επίσης με την πολιτική προστασία και επίσης όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή συναντάτε πάρα πολύ...
0: Είναι στο DNA μας να βάζουμε ένα χέρι βοήθεια,
1: σωστό,
0: να βάζουμε
1: σωστό.
0: Μια πλάτη που λέμε των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Είναι χαρακτηριστικό των συμπατριωτών μας και του έθνους μας.
1: Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Επειδή συναντάτε πολύ κόσμο αυτές τις ημέρες, που μιλάτε μαζί τους κλπ, τι περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι που σας μιλούν να ακούσουν από εσάς, από το κόμμα σας, από την κυβέρνηση στη ΔΕΘ για την περιφερειακή ανάπτυξη? Ποιο είναι αυτό το θέμα αιχμής που απασχολεί τους πολίτες στην Άρτα, για παράδειγμα?
0: Καταλαβαίνω τους πολίτες ότι θέλουν να βελτιωθεί η κατάσταση στα οικονομικά, να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, που θυμίζω ότι είναι κάτι που έχει έρθει από το εξωτερικό, και νιώθω την αγωνία τους να κάνουμε έτσι πολλές μικρές νίκες σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή να βελτιωθεί η καθημερινότητα, η ποιότητα της ζωής. Έχουμε βάλει ψηλά τον πύχη, οι πολίτες αγωνιούν γι' αυτό, και στο πίσω πέρος του μυαλού μας νομίζω ότι ένα αίτημα υπάρχει στην ελληνική περιφέρεια, είναι το δημογραφικό, η μείωση του πληθυσμού, που έχουν γίνει βήματα πολλά και στοχευμένα μέτρα έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση, αλλά είναι μια μεγάλη μάχη. Είναι μια μάχη, θα έλεγα, της γενιάς μας, να την δώσουμε για να αναστρέψουμε αυτό το κλίμα και αυτή την τάση που υπάρχει.
1: Που φεύγει ο κόσμος από τα χωριά, και δεν είναι ότι κατευθύνεται μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε περιφερειακά κέντρα. Όπως για παράδειγμα, θα φύγει κάποιος από ένα χωριό από τα Τζουμέρκα για να έρθει να ζήσει στην Άρτα, ή αντίστοιχα θα το κάνει για να πάει στα Γιάννενα.
0: Αυτή είναι η τάση. Αυτή είναι

0: επαγγελματικότητα και μας δημιουργεί όμως άλλα ζητήματα. Δηλαδή στην εξίσωση τι είναι αυτό που συμφέρει περισσότερο την ελληνική πολιτεία ή τι είναι αυτό που κοστίζει λιγότερο στην ελληνική πολιτεία. Να στηρίξω κάποιον να έχει μια επαγγελματική δραστηριότητα, να μπορεί να βιοποριστεί στην περιοχή που ζει, στο χωριό που ζει, ή να τον αφήσω να πάει στο αστικό κέντρο που έχω άλλα ζητήματα εκεί πέρα με τη στέγαση, με την έβρεση εργασίας και τι μπορεί να είναι αναπτυξιακό για να μας συγκεντρωθεί όλος ο κόσμος σε αστικά κέντρα και σε περιφερειακά αστικά κέντρα. Είναι μεγάλα θέματα, μας απασχολούν. Νομίζω ότι όλους όσους είμαστε στο δημόσιο βίο αλλά και την κυβέρνηση ειδικά είναι ψηλά στην ατζέντα ο τρόπος με τον οποίο θα βρει να δώσει έτσι καλύτερες συνθήκες στους πολίτες και ένα πιο αισιόδοξο μέλλον, και εκτιμώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, να δώσουμε ελπίδα και αισιοδοξία στον κόσμο μας.
1: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι θα έχει μέσα η έκθεση της Θεσσαλονίκης και τι θα έχουν και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Βλέπω και το σχετικό τίτλο στην Καθημερινή ότι τα υπερέσοδα του 2026 διευρύνουν το πακέτο της ΔΕΘ. Μάλιστα ακούγονται και μέτρα έκπληξη που θα έρθουν. Θα τα δούμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Για άλλη μια χρονιά θα έχουμε έκπληξη προς το καλύτερο, προς το θετικό από αυτά που θα εξαγγελθούν και τα οποία θα τα δούμε να υλοποιούνται το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο εξάμηνο, οκτάμηνο μέχρι τις εκλογές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Στήλιο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό Άρτας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό από καλό καιρό σε όλους.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας σήμερα σε σχέση με τη Σαλαμίνα. Για αυτές τις δύο φωτιές υπάρχουν διαφορετικά σενάρια που εξετάζουν οι αρχές, να ήταν η έναρξη από κάποιο ακαθάριστο οικόπεδο στη μία περίπτωση στα Περιστέρια και στην άλλη περίπτωση ένα όχημα το οποίο υπέστη βλάβη, ανέφλεγη και οι φλόγες στη συνέχεια μεταδόθηκαν σε ξερόχορτα με τη γνωστή κατάληξη. Πλην όμως και από την πυροσβεστική, και το άκουγα εδώ, το έβλεπα στη μετάδοση, τη ζωντανή μετάδοση που είχε ο Sky χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 3 όταν ξέσπασε η φωτιά, έβλεπα ακόμα και τους πυροσβέστες να δηλώνουν έκπληκτοι από την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε αυτό το μέτωπο. Αμέσως μετά την εκδήλωσή του και μέσα σε 4 λεπτά είχε πάρει ήδη πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις, και είναι μαζί μας ο κατάλληλος άνθρωπος, αντιλαμβάνεσαι, για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και το πώς αυτά τα φαινόμενα εξελίσσονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε φέτος. Κύριε Γιάνναρε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Κύριος Γιάνναρος μας ακούει.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα. Είστε πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών και Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Θα ήθελα την εκτίμησή σας για τη χθεσινή φωτιά, διότι έβλεπα τέλος πάντων τους ηθήνοντες να μιλούν όλοι για μια ραγδαιότητα που σπάνια συναντάς.
2: Κοιτάξτε, κύριε Ανδρέτσο, η ρευαιότητα με την οποία εξαπλώθηκε χθες η φωτιά, ειδικά στην περιοχή στην οποία εξαπλώθηκε, νομίζω ότι δεν αποτελεί κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Το λέω αυτό διότι είμαστε στα μέσα του Αυγούστου. Η βλάστηση ούτως ή άλλως με τις σχεδόν κανονικές θερμοκρασίες που κύλησε όλο το προηγούμενο καλοκαίρι είναι σε μια πάρα πολύ έφλεκτη κατάσταση και επομένως μπορεί ακόμη και με πολύ μέτριους ανέμους, τάξη των 3-4 μποφόρων, να κινείται γρήγορα και να αναπτύσσει μεγάλα θερμικά φορτία. Ιδιαίτερα εκεί πέρα που βρίσκει αυθονία υλικού να κάψει. Και δυστυχώς εκδηλώθηκε σε μια περιοχή όπου το υλικό αυτό ήταν διαθέσιμο. Επιπροσθέτως ήταν μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται ζώνη διεπαφής οικισμού δάσους. Οπότε αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο τη δυσκολία και για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν, αλλά μπορεί να προσφέρει και επιπρόσθετα υλικά να καούνε, τεχνητά δηλαδή υλικά. Και καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας και η καθεμία ότι γίνεται πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάστασης και επομένως φωτιά μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να λάβει διαστάσεις που να την καθιστούν δύσκολα ελέγξιμη.
1: Ναι, και επιπρόσθετα στο βαθμό δυσκολίας είναι ότι ήταν 16 Αυγούστου, οπότε χθες

0: Οπότε έχει πάρα πολλούς επισκέπτες στο νησί της Σαλαμίνας. Είναι επίσης η πρόσβαση, γιατί μας έλεγαν για τους στενούς δρόμους που υπάρχουν, κόσμος πολλής και ούτω καθεξής, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που καλούνται να επιχειρήσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και γι' αυτό έχει μεγάλη δυσκολία.
1: Πολύ σωστά. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα πρέπει να πάμε να δούμε όλες αυτές τις κινώντας από κάτω προς τα πάνω. Mm-hmm. Θα πρέπει δηλαδή να μιλήσουμε με τους απλούς πολίτες οι οποίοι μένουν σε αυτές τις περιοχές, να τις χαρτογραφήσουμε, δεν είναι ήδη χαρτογραφημένες, να πάμε να επισκεφτούμε αυτές τις κινώντες και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία και τη θωράκησή μας από κάτω προς τα πάνω. Mm-hmm. Σε όλη αυτή τη διαδικασία χρειαζόμαστε τον απλό πολίτη. Εάν ο απλός πολίτης δεν μάθει, δεν κατανοήσει τον κίνδυνο της φωτιάς για να αποφύγει να ξεκινήσει ο ίδιος μια πυρκαγιά, εάν δεν εκπαιδευτεί από την ημέρα μηδέν στο τι κάνω όταν υπάρχει μια πυρκαγιά, ώστε να μην εμποδίζει και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δράσουν, δεν θα μπορέσουμε δυστυχώς να θωρακιστούμε στο βαθμό που θα μας επιτρέπει να λέμε ότι είμαστε πραγματικά ασφαλείς. Το από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή να ξεκινάμε με ένα νόμο ο οποίος θα εφαρμόζεται προς τα κάτω, μπορεί να δουλέψει μέχρι ένα βαθμό.
0: Σωστά.
1: Μια τέτοια περίοδο κρίσης, όπου καίγεται μια περιοχή που έχουμε δάσος, τον οικισμό, κρίσιμες υποδομές, χρειάζεται και τον απλό πολίτη. Γι' αυτό λέω να ξαναπάμε λίγο από την κοινότητα και να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε πλέον προς τα επάνω.
0: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί είναι και μια συζήτηση που τώρα κακά τα ψέματα επαναλαμβάνεται από χρόνο σε χρόνο, με τις ίδιες διαπιστώσεις, με τις ίδιες παθογένειες, να τις διαπιστώνουμε ξανά και ξανά, με τα ξερόχορτα, με τον σκουπιδότοπο που μπορεί να έχει εδώ και εκεί, με τα δίκτυα που είναι απαρχαιωμένα σε κάποιες περιπτώσεις που διέρχονται μέσα από δασικές ζώνες και ούτω καθεξής, με όλα όσα διαπιστώνουμε, αλλά από εκεί και πέρα έχετε δίκιο αυτό για την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.
1: Αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι έχουμε κουράσει όλοι μας τον κόσμο, και στο όλοι μας βάζω και την ερευνητική ακαδημαϊκή κοινότητα, τους επιστήμονες, όπως θέλετε πείτε τους, έχουμε κουράσει να κάνουμε διαπιστώσεις. Όλο αυτό το οποίο συζητάμε είναι παθογένειες πολλών δεκαετίων. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Επομένως, είτε θα πούμε ότι θα βάλουμε μια τελεία στη συζήτηση και στις διαπιστώσεις ότι ναι, έχουμε πρόβλημα εκεί, ναι, μπορεί να φταίει και το δίκτυο του ΔΔΕ, ναι, μπορεί να φταίνει και οι πιστές, ναι, και δεν υπάρχει χωροταξικό σχεδιασμό, ή θα βάλουμε μια τελεία στη συζήτηση και θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε όσα ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε, ή θα επαναλαμβάνουμε δυστυχώς αυτή την κουβέντα κάθε καλοκαίρι. Ναι. Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι οι οποίοι έχουμε.
0: Σωστά.
1: Και είναι στο δικό μας χέρι να πάρουμε την απόφαση την οποία πρέπει να πάρουμε.
0: Και να επιλέξουμε το σωστό δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μου το είπατε πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Γιάννα, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αριστομένη, έχεις δίκιο, μου το γράφει ο ακροατής μας, ότι να πούμε και μία κουβέντα για τον Μανόλο. Μανόλο, πλέον συνεννοούμαστε όταν μιλάμε για Μανόλο, είναι ο Μανουήλ Καραλής, με αυτή τη φανταστική επίδοση 6 μέτρα στο άλμα επί κοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην Αγγλία. Εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο, αλλά ήταν μία κόντρα γιγάντων, έτσι, με τον Μόντο Ντουμπλάντιτς, ο οποίος ξεπέρασε τα 6 και 15. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα, δεν θέλω να βάζω όρια, τόνισε ο Εμμανουήλ Καραλής. Χρυσός στις καρδιές μας είναι σίγουρο ο Εμμανουήλ Καραλής, μας έδωσε αυτή τη μεγάλη χαρά. Από την άλλη, εντάξει, είχε απέναντί του και έναν αντίπαλο, έτσι, με υπεργαλαξιακή εμβέλεια. Το λέει πολύ ωραία ο Αριστομένης, το γράφει. Τον ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμά του, όπως και όλους τους υπολείπους που μου στέλνετε εδώ στο skyradio.gr. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά στις 10 εδώ στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Στον εξώστη.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
4: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου

0: Κρατικού Πανεπιστημίου της Αμερικής του State University of New York για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα Βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
0: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Λίδη.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
7: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
10: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
12: Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή.

0: ενεργειακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
5: Δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα.
1: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog.
8: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Είμαστε μαζί και στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, εδώ στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Καλή εβδομάδα. Είναι η εβδομάδα μετά την εβδομάδα της παύσης των διακοπών. Εδώ στον Αλφα Media Group. Δευτέρα 17 του Αυγούστου. Μια ζεστή ημέρα, όμως να το πούμε, είμαστε σχετικά καλά σε σχέση με κάποιες άλλες ημέρες, εβδομάδες, ειδικά εκεί στα μέσα και στα αρχές του Ιουλίου. Λέγαμε τότε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας, έχουμε τον Αύγουστο. Όμως ο Αύγουστος είναι επίκης. Θα πρέπει να το παραδεχτούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τη θερμοκρασία. Ένας Αύγουστος βεβαίως που δεν έχει τελειώσει, έχουμε ακόμα. Μπορεί να τελείωσαν οι μήνυ δικές μας διακοπές. Μπορεί πολλοί κόσμος από την Καβάλα, αλλά και όχι μόνο, να συνεχίζει τις διακοπές του, να περνάνε καλά. Εμείς είμαστε εδώ, στον Παλμό, κυρίως της τοπικής επικαιρότητας. Βεβαίως, στην επικαιρότητα υπάρχουν και άλλα πράγματα παγκόσμιου και πανελλαδικού ενδιαφέροντος. Θα τα αναφέρουμε επιγραμματικά, έχουν μεγάλη σημασία. Αλλά όπως είπαμε, σήμερα θα επικεντρωθούμε στην τοπική επικαιρότητα. Αλλά θα κάνουμε επίσης και μια αναδρομή στο παρελθόν. Κάποια χρόνια πίσω. 41 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες. 16 Αυγούστου 1985. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς που μας ακούτε δεν μπορείτε έτσι να κάνετε την συσχέτιση με το τι συνέβη το 1985 σαν χθες στην Καβάλα. Για να σας βοηθήσουμε θα πούμε ότι είχαμε την μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της πόλης, στο περιαστικό δάσος. Καταστροφή. Θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, θα θυμηθούμε πράγματα, όπως επίσης θα θυμηθούμε και μια άλλη θλιβερή επέτειο. Την επέτειο της διχοτόμησης στην ουσία της Κύπρου με τα γεγονότα του 1974. Αυτή την ανοιχτή πληγή του ελληνισμού. Για πόλεμους θα μιλήσουμε, πολέμους μάλλον, αλλά και για αυτούς που διεξάγονται ή

και πρόκειται, δυστυχώς και αυτή είναι μια πρόβλεψη, να διεξαχθούν στα μέρη μας, στις περιοχές μας. Κάποιοι ετοιμάζονται. Με πληροφορίες που έρχονται από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη να λένε ότι είναι σε συνεγερμό Γερμανία, για παράδειγμα. Μιας και οι πληροφορίες λένε ότι η Ρωσία στείνει μυστικές βάσεις drone προκειμένου να χτυπήσουν χώρες του ΝΑΤΟ. Δηλαδή να μεταφέρουν εκεί με κάποιο τρόπο, λαθρεμπορικό προφανώς, drone και από εκεί να κατευθύνουν αυτά τα drone σε στόχους. Συνεγερμός, λέει, υπάρχει στη Γερμανία για drone πάνω από βάση που φιλοξενεί πυράβλους Patriot. Στο μικροσκόπιο και πάλι η Ρωσία, μετά από παγιδευμένο drone στη Λειψία. Και μια μελέτη να δείχνει ότι η Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη για τέτοιου είδους απειλές. Όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, είμαστε κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτή η ομπρέλα έχει φύγει ή φεύγει με τον Τραμπ. Και όποιες χώρες δυστυχώς από το υστέρημά τους έδωσαν πάρα πολλά, όπως η χώρα μας για την άμυνά τους, ελαίο Τουρκίας, είναι σε καλύτερη μοίρα. Και τώρα οι υπόλοιπες τρέχουν και είναι διατεθειμένες να δώσουν πάρα πολλά χρήματα για να ξαναφτιάξουν δική τους ομπρέλα. Κάπου εδώ βρισκόμαστε, σε αυτό το κομμάτι. Κάπως έτσι θα κυλήσει η σημερινή εκπομπή. Πριν το κάνουμε αυτό, να θυμίσουμε ότι στις επάλξεις επιστρέφει και το κυβερνητικό επιτελείο και υπήρξε πριν το πρωί, τέλος πάντων, μια συνάντηση πρώτη στο Μαξίμου, όπου προετοιμάζεται για αυτά που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα πακέτο παροχών που θα πλησιάζει τα 2 δις. Παροχές προς τη μεσαία τάξη, παροχές προς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και βεβαίως, γεωγραφικά, αν επικεντρωθούν αυτές οι προσπάθειες, το περισσότερο κομμάτι θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η Νέα Δημοκρατία πάσχει. Έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα γιατί από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα, έχουν τη βάση πολλοί που είναι στη γειτονιά της Νέας Δημοκρατίας. Όπως για παράδειγμα ο Βελόπουλος, όπως για παράδειγμα η Καριστιανού, όπως για παράδειγμα η Λατινοπούλου. Και τα αποτελέσματα των εκλογών, των πρόσφατων αλλά και όχι μόνο εκλογών, δείχνουν ότι στη Βόρεια Ελλάδα είναι ένα σημείο που είναι προβληματικό και για το κυβερνητικό στρατόπεδο. Άρα, πριν τη ΔΕΘ, θα έχουμε επισκέψεις και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και στην Καβάλα προφανώς, κυβερνητικών στελεχών για να προωθήσουν αυτά τα μέτρα που θα ακούσουμε στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι σήμερα μάθαμε ότι ένας 88χρονος από το Διπόταμο, επάνω από τα ορεινά του Δήμου Καβάλας, προσήχθη στο αυτόφορο. Τι έκανε? Πήγε να βάλει φωτιά σε κάποια πρανή στο δρόμο για να κάψει τη βλάστηση. Ενώ σε πολύ κοντινή απόσταση βρισκόταν το δάσος. Αυτό, κάποιες άλλες εποχές, μπορεί να είναι μια συνηθισμένη πράξη. Αυτή την εποχή, την καλοκαιρινή, όμως, είναι εγκληματικό. Γι' αυτό και επενέβησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, γι' αυτό τον έπιασαν τον 88χρονο και τον πήγαν στο εισαγγελέα. Αυτόφορο. Αυτές τις ειδήσεις τις προκρίνουμε, τις αναφέρουμε, προκειμένου να γίνεται κουβέντα για όλους όσους σκέφτονται με το δικό τους τρόπο. Ότι έλα μωρέ, είμαι στα ορεινά, δεν έχει και τόση ζέστη, να βάλω μια φωτιά να φύγουν τα χόρτα να τελειώνουμε. Δεν είναι έτσι. Πολλές από αυτές τις φωτιές που έχουν

Έχουμε δει, και όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, έχουν ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο. Καλό είναι λοιπόν να προσέχουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα θέματα της εκπομπής.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
6: Πινακότη,
7: πινακότη,
6: από τα άλλο μου τα αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
9: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης.
10: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο του Δήμου Καβάλας, τον κύριο Απόστολο Μουμτζάκη. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον και καλή εβδομάδα, κύριε Μουμτζάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι σε όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, εντάξει, είναι οι μέρες εδώ του Αυγούστου, κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν και ένα σημείο που το ομολογώ το έχουμε ξεχάσει ή το ξεχνάμε εμείς οι Έλληνες είναι ότι αυτές οι μέρες του Αυγούστου είναι πάρα πολύ δύσκολες, μάλλον ήταν πάρα πολύ δύσκολες και από εκεί ξεκίνησε μια πληγή του ελληνισμού που έχει να κάνει με την τραγωδία της Κύπρου, τη διχοτόμηση του νησιού. Εσείς ως εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας συμμετείχατε στις επετειακές εκδηλώσεις στην Κύπρο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο του Δήμου Καβάλας, τον κύριο Απόστολο Μουμτζάκη. Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον και καλή εβδομάδα, κύριε Μουμτζάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι σε όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, εντάξει, είναι οι μέρες εδώ του Αυγούστου, κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν και ένα σημείο που το ομολογώ το έχουμε ξεχάσει ή το ξεχνάμε εμείς οι Έλληνες είναι ότι αυτές οι μέρες του Αυγούστου είναι πάρα πολύ δύσκολες, μάλλον ήταν πάρα πολύ δύσκολες και από εκεί ξεκίνησε μια πληγή του ελληνισμού που έχει να κάνει με την τραγωδία της Κύπρου, τη διχοτόμηση του νησιού. Εσείς ως εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας συμμετείχατε στις

0: Οι Έλληνες είναι ότι αυτές οι μέρες του Αυγούστου είναι πάρα πολύ δύσκολες, μάλλον ήταν πάρα πολύ δύσκολες, και από εκεί ξεκίνησε μια πληγή του ελληνισμού που έχει να κάνει με την τραγωδία της Κύπρου, τη διχοτόμηση του νησιού. Εσείς ως εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας συμμετείχατε στις επετειακές εκδηλώσεις στην Κύπρο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είχα την τιμή, είχα τη χαρά να εκπροσωπήσω το Δήμο Καβάλας στην αντικατοχική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Αυγούστου στην Δερίνια της Κύπρου. Ξέρετε ότι η Δερίνια είναι μια γειτονική πόλη με την Αμόχωστο, και ότι εκεί κάθε χρόνο αρχές Αυγούστου γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, έτσι ώστε να κρατάνε ζωντανή τη μνήμη της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, αλλά και ταυτόχρονα να προβάλλουν διεθνώς το αίτημα της επανένωσης της Κύπρου και την επιστροφή των προσφύγων στα πάτρια εδάφη τους. Εκεί λοιπόν, κατά τη διάρκεια της παραμονής μου, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και τον Δήμαρχο Αμοχώστου και να συνεργαστώ μαζί του για μια ενδεχόμενη αδελφοποίηση των Δήμων Αμοχώστου,
0: μάλιστα,
1: και Δήμων
0: του Δήμου Καβάλας. Ναι.
1: Υπήρξε μια ταύτιση. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μια αδελφοποίηση ανάμεσα στις δύο πόλεις. Βέβαια αυτό θα πρέπει να το εγκρίνει και το Δημοτικό Συμβούλιο μας. Και από εκεί και πέρα, σε πρώτη φάση, κάπου στα τέλη του Οκτωβρίου, να πάμε στην Αμόχωστο για την αδελφοποίηση και αργότερα να έρθουν αυτοί στην πόλη της Καβάλας.
0: Επειδή κάποια πράγματα θέλω λίγο να τα διευκρινίσουμε, έχω την εντύπωση ότι η Αμόχωστος είναι στο κατεχόμενο τμήμα. Είναι μια περίκλειστη πόλη που δεν είναι ακόμα ελεύθερη, αλλά είναι υπό τη διοίκηση της Τουρκίας.
1: Λοιπόν,
0: πώς λειτουργεί?
1: Η Αμόχωστος είναι στο κατεχόμενο τμήμα, μια πόλη έρημος,
0: ναι,
1: έρημη πόλη, και το δημαρχείο τους στεγάζεται προσωρινά στη Δερίνια.
0: Α, μάλιστα.
1: Υπάρχουν κάποιοι δήμοι λοιπόν οι οποίοι είναι κατεχόμενοι, όμως συνεχίζουν να υπάρχουν, συνεχίζουν να ζουν, συνεχίζουν να προσφέρουν, με την ελπίδα,
0: μάλιστα,
1: ότι
0: κατάλαβα,
1: θα επιστρέψουν.
0: Στην ουσία είναι ένας τίτλος, ναι, καταλαβαίνω, στην ουσία δηλαδή είναι ένας τίτλος απλά που έχει να κάνει με την ελπίδα της επιστροφής. Και αυτός ο τίτλος να αποκτήσει νόημα όταν θα επιστρέψουν στα μέρη τους. Κάπως έτσι.
1: Δεν τα παρατάμε, συνεχίζουμε,
0: μάλιστα,
1: να ζητούμε το αυτονόητο.
0: Μάλιστα.
1: Να πάρουμε πίσω αυτά που μας πήραν με το έτσι θέλω. Για μένα αυτή η κίνηση έχει έντονο συμβολισμό. Βοηθάμε πάρα πολύ και την Αμόχωστο αλλά και την Κύπρο γενικά να συσφίξουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις που έχει Καβάλα με την Κύπρο.
0: Βεβαίως.
1: Και βέβαια μπορούμε να συνεργαστούμε και σε πολλούς τομείς, αθλητισμό, πολιτισμό, τουρισμό. Γενικά θα έχει ωφέλη και για τις δύο πόλεις.
0: Ήθελα να ρωτήσω, και πάντα το ρωτάω αυτό όποτε κάνω κουβέντα για αυτό το θέμα. Εντάξει, στην Κύπρο είναι η πληγή, το βλέπουν, δίπλα τους είναι, τα σπίτια τους έχουν χάσει, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που γεννήθηκαν, που ήταν μικροί και τώρα είναι 55-60 εξιντάριδες, που έφυγαν μικροί από τα σπίτια τους. Αυτή η πληγή αιμορραγεί ακόμα και τώρα. Στην Ελλάδα, το θυμόμαστε, στην Ελλάδα έχουμε κάνει κάτι προκειμένου ή κάνουμε κάτι προκειμένου να το θυμίζουμε σε όλο τον κόσμο, ή απλά μένουμε σε κάποιες πινακίδες έξω από την πόλη ή στο κέντρο της πόλης, εκεί στο γυμνάσιο, στην Παναγία?
1: Τουλάχιστον εμείς σαν πόλη έχουμε τρεις πινακίδες, είσοδο, έξοδο και στο κέντρο της πόλης, που να θυμίζουν αυτό το γεγονός. Έχουμε και ένα πολύ δυνατό σύλλογο Κυπρίων και Κυπρίων φοιτητών.
0: Ναι.
1: Γίνονται αρκετές δράσεις και στην πόλη μας για να θυμόμαστε το 1974 και το τι έγινε, όμως θα πρέπει το ίδιο το κράτος να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, να πιέσει περισσότερο. Είχα την τιμή και τη χαρά να βρεθώ και από κοντά και να συζητήσω και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Αυτός μας δέχτηκε όλους μαζί και μας είπε ότι αυτό το χρονικό διάστημα γίνονται πολλές προσπάθειες και από τα Ηνωμένα Έθνη, τοποθετώντας έναν παρατηρητή, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να πιεστεί η Τουρκία και για να κάνει το πρώτο βήμα αυτή,

0: καταθετήσει ανταλλάγματα, έτσι ώστε να μπορέσουν τουλάχιστον οι κάτοικοι της Αμόχωσης του να γυρίσουν στα σπίτια τους. Είπα αυτή τη στιγμή ότι η Αμόχωσης είναι μια έρημη πόλη.
1: Ναι.
0: Να γίνει δηλαδή το πρώτο βήμα από την πλευρά της Τουρκίας, να ακολουθήσει ένα βήμα ακόμα από την Κύπρο και να μπορέσουμε έτσι να βρούμε να κάνουμε μια αρχή στη λύση του τεράστιου αυτού προβλήματος.
1: Μάλιστα.
0: Μας είπε ότι τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να βρεθεί η λύση. Το συζητούνε. Ελπίζω να γίνει κάτι καλό.
1: Μάλιστα. Τώρα, για να κλείσουμε αυτό το θέμα και να έρθουμε στα δικά μας. Με αφορμή την αναταραχή που υπάρχει, τον πόλεμο που υπάρχει στην Μέση Ανατολή και κάποια drones που έπεσαν στις βάσεις εκεί τις Βρετανικές, η Ελλάδα ενίσχυσε την παρουσία της με φρεγάτα και με πολεμικά αεροσκάφη. Αυτό πώς εκτιμάτε στη Μεγαλόνησο, κύριε Μουμτζάκη?
0: Υπάρχει μια καλή σχέση, αμφίδρομη, Ελλάδας και Κύπρου. Είμαστε αδέλφια. Ο ένας βοηθάει τον άλλον όποτε χρειάζεται. Εγώ εισέπραξα πάρα πολύ αγάπη από τους Κύπριους αδελφούς. Είναι ευχαριστημένοι από αυτά που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, θα μπορούσε να κάνει όμως και περισσότερα. Και όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση και γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Είναι πολύ καλό αυτές οι αδελφοποιήσεις που γίνονται, αυτές οι μετακινήσεις μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, γιατί κάθε φορά βγάζουμε στην επιφάνεια το πρόβλημα της Κύπρου, το οποίο πρέπει να μείνει ζωντανό μέχρι να λυθεί.
1: Μάλιστα. Βέβαια. Έτσι, σωστά. Έτσι είναι. Και να πούμε και ότι η Καβάλα έχει δώσει τον πόλεμο που έγινε, ακήρυχτος μεν, πόλεμος δε. Μιλάμε για τον αξιωματικό, τον δόκιμο αξιωματικό, τον Τζαμκυράνη, έτσι,
0: που,
1: από τις ελευθερές της Καβάλας.
0: Επίσης να σας πω ότι κατά τη διάρκεια των αντικατοχικών εκδηλώσεων, τουρκικά ντρόουν σε ελληνικό έδαφος, να το πω εντός εισαγωγικών, μας παρενοχλούσαν. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτό το πράγμα είναι παιχνιδάκι καταντάει, αλλά δεν είναι παιχνίδι.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή.
1: Είναι νέος τρόπος πολέμου, κύριε Μουμτζάκη, από ό,τι φαίνεται. Τώρα κάνουν τα ντρόουν, μπήκε σε ελληνικό έδαφος, σε κυπριακό έδαφος, γιατί να μην δεν καταρριφθεί? Εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Θα
1: το αποφασίσουν άλλοι, αλλά εγώ το λέω. Μπήκε σε ελληνικό έδαφος ή σε νεάριο χώρο, έχεις παραβεί κανόνες να πληρώσεις. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Ερχόμαστε στα δικά μας.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα και
1: βεβαίως, βεβαίως. Ερχόμαστε λίγο στα δικά μας.
0: Εδώ στο Δήμο μας.
1: Στα του οίκου μας, να πούμε.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολιτισμό. Ξεκινήσαμε με τα ελευθέρια της πόλης, ακολούθησε το Κοσμόπολης, το Φεστιβάλ Φιλίππων, εκδηλώσεις σε χωριά, εκδηλώσεις στο ακόντισμα σχεδόν κάθε μέρα, εκδηλώσεις μέσα στο θεατράκι που έχουμε στο κάστρο, και όλα αυτά με την μεγάλη συμμετοχή των συνδημοτών μας.
1: Αυτό ναι, είναι αλήθεια.
0: Και των επισκεπτών. Είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει φέτος με τη συμμετοχή. Υπάρχει θέληση να συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις και μου κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί πήγα σε πολλούς χώρους συλλόγων, είναι ότι φέτος για πρώτη φορά συμμετέχουν πολλοί νέοι. Πολλοί νέοι. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο.
1: Σωστά, η παράδοση να συνεχίζεται, μπορεί να συνεχιστεί και έχουμε ελπίδες να συνεχιστεί.
0: Ναι, ναι, να βοηθήσουν σαν εθελοντές είναι πάρα πολύ καλό. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι νέοι που έρχονται από το εξωτερικό, γιατί μένουν εκεί, έτσι, να ανακατευθούν με τα πολιτικά δρόμενα της πόλης μας. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Έχουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο λοιπόν σε εκδηλώσεις, συνεχίζεται ακόμα. Πιστεύω ότι μέχρι το Σεπτέμβρη έτσι θα πάμε. Και ένα καλοκαίρι γεμάτο σε επισκέπτες. Βλέπετε ότι η πόλη μας δεν χωράει, το λέω έτσι υπεύθυνα, δεν χωράει άλλους τουρίστες, άλλους επισκέπτες.
1: Οι αριθμοί είναι καλοί. Το ζήτημα να έχουμε και τουρισμό που έχει υψηλό εισοδηματικό επίπεδο να ξοδέψει. Είναι ένα θέμα και αυτό, κύριε Μουμτζάκη, που θα το βλέπουμε από εδώ και πέρα συνεχώς. Να έχουμε τουρίστες, αλλά να έχουμε και τουρίστες που θα είναι ανεβασμένου εισοδηματικού επίπεδου.
0: Από τη στιγμή που έγινε πιο καλός, ενισχύθηκε ο δικός τουρισμός, οπότε πιο εύκολα έρχεσαι από Τουρκία, σε λίγες ώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Μοιραία, οι περισσότεροι επισκέπτες.

0: επισκέπτες θα είναι από αυτές τις χώρες. Συν τους επισκέπτες που έχουμε μέσα από Ελλάδα, τον εσωτερικό τουρισμό. Mm. Άρα σε αυτούς πρέπει να βασιστούμε. Τώρα, το τι αφήνουν αυτοί στην πόλη ή τι αφήνουν τα κρουαζιερόπλια, μια παρένθεση τα οποία ήταν πολύ λίγα αυτό το καλοκαίρι.
1: Σωστά, σωστά. Πέρσι είχαμε ρεκόρ, φέτος τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
0: Ναι, ήδη όμως ξεκίνησε μια προσπάθεια έτσι ώστε να ενισχυθούν, να γίνουν περισσότερα του χρόνου. Θα πρέπει δηλαδή να το δούμε αυτό και το βλέπουμε για να δούμε τι ήταν αυτό που έλειψε και δεν μας προτίμησαν για φέτος τα κρουαζιερόπλια. Mm-hmm. Και από τη στιγμή που θα έρθουν περισσότερα κρουαζιερόπλια, να δούμε με ποιο τρόπο θα τους κρατήσουμε περισσότερο μέσα στο κέντρο της πόλης.
1: Είναι ένα στοίχημα. Και επίσης, να εξυπηρετήσουμε και να βοηθήσουμε τον κόσμο που έρχεται, με όποιο τρόπο έρχεται, κυρίως με το αυτοκίνητό του, μέσω κάποιων εφαρμογών που παρουσιάστηκαν, όπως για παράδειγμα το Καβάλα Places. Έτσι, μιλήσαμε γι' αυτό με την αρμόδια. Ναι, βεβαίως, κύριε.
0: Γιατί κάποια στιγμή σας έχασα.
1: Ναι, λοιπόν, μιλήσαμε πριν από λίγες μέρες με την κυρία Γανίτου. Θέλουμε λίγα περισσότερα πράγματα για αυτό το θέμα να μας πείτε, για αυτή την εξέλιξη.
0: Είναι το Καβάλα Places.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εντάξει, αυτό που σκεφτήκαμε είναι ότι πριν διαλέξει, πριν αποφασίσει να έρθει κάποιο στην πόλη της Καβάλας και ψάχνει να βρει σε ποια πόλη θα πάει, θα πρέπει να έχει ένα εργαλείο στα χέρια του, ένα σύγχρονο εργαλείο μέσα από το οποίο θα μπορεί να επιλέξει την πόλη που θα επισκεφτεί, αλλά ένα εργαλείο το οποίο θα του είναι και χρήσιμο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην πόλη της Καβάλας. Και έτσι, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, φτιάξαμε το Καβάλα Places. Να το ονομάσω ότι σαν μια επίσημη ψηφιακή πύλη του Δήμου μας. Mm-hmm. Είναι ένας χώρος όπου εκεί συγκεντρώνεται πολιτισμός, ιστορία, μνημεία, ιστορικές διαδρομές. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν θα έρθω στην πόλη της Καβάλας, τι θα ήθελα να επισκεφτώ ή μάλλον καλύτερα τι έχω να δω και πώς μπορώ να το επισκεφτώ. Έτσι λοιπόν συγκεντρώσαμε 26 σημεία πολιτισμού. Κυκλοφορεί και σε app αυτή η εφαρμογή.
1: Την έχω ήδη κατεβάσει στο κινητό μου, την έχω, κύριε Μουντζάκη.
0: Είναι και σε 4 γλώσσες και γενικά τώρα έχεις έναν ψηφιακό ξεναγό, ο οποίος μπορεί να σε ξεναγεί στην πόλη της Καβάλας. Πρώτον, να σε ξεσηκώσει να έρθει στην πόλη της Καβάλας και δεύτερον, κατά την παραμονή σου να σε ξεναγήσει. Για άλλες πόλεις αυτό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Έτσι, θα mm-hmm. πρέπει και εμείς σταδιακά να βελτιωνόμαστε σε αυτούς τους τομείς, γιατί οι νέοι και εμείς βέβαια, λίγο πιο μεγαλύτεροι, με ένα κινητό στο χέρι μας. Αυτό που εν μέρει καθορίζει και τη ζωή μας, ακόμα και στο που θα πάμε να περάσουμε τις λίγες μέρες του καλοκαιριού και αυτό. Οπότε θα πρέπει εμείς ως Δήμος να δούμε όλες αυτές τις περιπτώσεις, να τις ενισχύσουμε και βέβαια καλό είναι όταν τους καλούμε όλους αυτούς στην πόλη της Καβάλας να έχουμε και τις κατάλληλες υποδομές, έτσι ώστε να περάσουν καλά και να μπορέσουν να το διαφημίσουν και στους επόμενους που θα έρθουν.
1: Κύριε Μουμτζάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε για.
1: Εντάξει, λοιπόν, ναι. Δεν το συζητάω.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Με υγεία σε όλους. Γεια σας.
1: Ήτανε ο Απόστολος Μουμτζάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Καβάλας, και για την εμπειρία στην Κύπρο ως εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας για τις αντικατοχικές εκδηλώσεις στην αρχή του Αυγούστου. Κάθε χρόνο Αύγουστος είναι ένας μήνας που πληγώνει, και από τον Ιούλιο βεβαίως και μέχρι και τον Αύγουστο. Και για τις εκδηλώσεις, όπως λέγαμε και το πρωί, παντού, και αυτό είναι το μέτρο της επιτυχίας. Αν σε αυτές τις εκδηλώσεις υπάρχει κόσμος, η εκδήλωση είναι επιτυχημένη. Που σημαίνει ότι ο κόσμος εκτιμάει αυτό που συμβαίνει, συμμετέχει ή βοηθάει στη διοργάνωση. Και όταν το αποτέλεσμα είναι καλό, ξέρετε, ο ένας κοιτάει τον άλλον. Το ένα χωριό κοιτάει τον άλλον, το άλλο χωριό, ένας πολιτιστικός σύλλογος κοιτάει τον άλλο πολιτιστικό σύλλογο, ο ένας δήμος κοιτάει τον άλλο δήμο. Και το επίπεδο ανεβαίνει. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν στο κέντρο, στο επίκεντρο, τον στόχο. Που ο στόχος είναι

0: είναι η διασκέδαση του πολίτη, του κατοίκου της περιοχής ή του επισκέπτη της περιοχής. Και σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, κάνουμε κάθε χρόνο βήματα μπροστά, έχοντας, επαναλαμβάνω, ως μέτρο σύγκρισης και επιτυχίας την αθρώα συμμετοχή του κόσμου σε αυτές τις εκδηλώσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
6: Πινακότη,
7: πινακότη,
6: από τα άλλο μου ταυτί.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α. 88,6.

Επιστρέψαμε. Και είπαμε σήμερα στη σημερινή εκπομπή, στο σημεριανό, στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, θα κάνουμε αναδρομές στο παρελθόν. Μιλήσαμε για την πικρή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

0: το 1974. Θα πάμε τώρα στο 1985, στο μακρινό 1985. Εκεί όπου η Καβάλα βίωσε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της. Ο λόγος για την πυρκαγιά που κατέστρεψε το περιαστικό δάσος. Στο τηλέφωνο έχουμε τον ερευνητή της τοπικής ιστορίας, τον Κώστα Παπακοσμά. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε εσένα, στους ακροατές του Αλφα Ράδιο. Καλή εβδομάδα και σε όλους τους συμπολίτες μας και όπου ακούνε το σήμα και το πρόγραμμα του σταθμού.
0: Λοιπόν, όπως είπα, είναι μια επέτειος που δεν θα πρέπει να την ξεχνάμε. Πρέπει να παίρνουμε πολλά μαθήματα, ειδικά για την προστασία του περιβάλλοντος και βεβαίως για το δασικό πλούτο της περιοχής μας. Ζήσαμε τότε και τη θυμάμαι αυτή την εποχή, εκείνα τα χρόνια, εκείνη την ημέρα, εκείνες τις ημέρες, ως μικρό παιδί, κινδυνέψαμε.
1: Ακριβώς όπως τα λες, είναι Βασίλη, εγώ ως λίγο μεγαλύτερος και ως μάχημος νεαρός δημοσιογράφος τότε, εκείνον τον Αύγουστο του 1985, ζήσαμε τα γεγονότα και βαθιά χαραγμένοι στη μνήμη όλων των καβαλιωτών αυτής της ηλικίας μεταξύ των 50 και 70 χρόνων είναι η φωτιά στο περιαστικό δάσος της Καβάλας. Και βέβαια πολλοί συμπολίτες μας που έχουν φύγει από την ζωή τότε πραγματικά με δάκρυα στα μάτια έβλεπαν το δάσος που είχαν φυτέψει οι ίδιοι. Γιατί αν το δεις λίγο χρονικά, αυτό το δάσος φυτεύτηκε στη δεκαετία του 1930 και
0: από τις πρόσφυγες,
1: μετά το 1950. Άρα λοιπόν το 1985 υπήρχαν άνθρωποι τότε στην ηλικία των 50-60 χρόνων που κλαίγανε με δάκρυα όταν έβλεπαν τα δέντρα που οι ίδιοι είχαν φυτέψει πριν από μερικές δεκαετίες να καίγονται σαν λαμπάδες πέριξ της πόλης, να κινδυνεύει η πόλη και ταυτόχρονα να βλέπουν ένα περιβάλλον απόκοσμο τις επόμενες μέρες μετά την καταστρεπτική πυρκαγιά της 13ης, 14ης και 15ης Αυγούστου. Γιατί την 16η Αυγούστου η φωτιά ήδη είχε σβήσει. Η φωτιά είχε σβήσει όχι γιατί τα εναέρια μέσα, τα πολύ ελάχιστα τότε, είτε τα επίγεια που ήταν αρκετά, έκαναν υπερπροσπάθεια. Έσβησε γιατί άλλαξε η φορά των ανέμων.
0: Ακριβώς.
1: Η φορά των ανέμων άλλαξε και πήγε προς τα καμένα με αποτέλεσμα να έχουμε το σταμάτημα της πυρκαγιάς, αφήνοντας πίσω η πυρκαγιά αυτή τόσο την οδυνηρή μνήμη όσο και τα λάθη που έγιναν εκείνη την εποχή, αλλά ταυτόχρονα μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, μια παρακαταθήκη θα έλεγα εγώ, το πώς πρέπει να προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον, όπως είπες και εσύ, πώς πρέπει να προστατεύουμε τα δάση μας. Και μιλώντας αρκετά χρόνια μετρά με ανθρώπους που είναι η επιστήμη τους η προστασία του δάσους, μου έλεγαν ότι εκείνη η φωτιά έγινε μάθημα και για δασικούς και για πυροσβέστες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις δασικές πυρκαγιές και κυρίως θα πω Βασίλη, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρούμε μετά στις αναδασώσεις αλλά και στην προστασία του ίδιου του περιβάλλοντος από τις βροχές, από όλα αυτά που ακολουθούν μια πυρκαγιά, δηλαδή την αύξηση ροής των υδάτων στα ρέματα, την προστασία των χυμάρων, την σωστή δενδροφύτευση με ποικιλίες τέτοιων δέντρων που τουλάχιστον να προστατεύουν την καύση από μια φωτιά του μεγέθους της Καβάλας εκείνη την εποχή.
0: Ναι,
1: γιατί εκείνη την εποχή, Βασίλη, οι άνεμοι ήταν σε τέτοιο βαθμό και οι ολιγορίες που υπήρχαν οδήγησαν τη φωτιά από μια μικρή εστία στο χαλκερό της Καβάλας να έχουμε μια φωτιά σαν δαχτυλίδι να
0: απειλεί
1: την ίδια την πόλη.
0: Έτσι,
1: την ίδια την πόλη.
0: Έτσι,
1: και όσοι έχουμε μνήμη και θυμόμαστε, ηλικιακά μπορούμε να θυμηθούμε εκείνη η εικόνα της 15ης Αυγούστου με την πόλη στα πέριξ να καίγεται, με τις σιρήνες να ηχούν, το νερό να είναι σε έλλειψη, την αλαφροσύνη θα έλεγα μάλλον αλαφιασμένοι οι κάτοικοι της πόλης να αναζητούν σημεία πλησίων της θάλασσας. Αλλά ταυτόχρονα, αυτό θέλω να το πω, να το τονίσω, και τους εκατοντάδες νέους
0: εθελοντές,
1: οι οποίοι βρέθηκαν εθελοντές με τη μορφή εκείνης της εποχής. Σήμερα οι εθελοντές την εκπαίδευση έχουν και αν θέλεις και πολύ συνειδητά ακολουθούν κανόνες όσο αφορά
0: και είναι σε οργανώσεις εθελοντικές.
1: Μπράβο.

0: Σωστά.
1: Εκείνη την εποχή το ότι δεν είχαμε θύματα, γιατί ένα θύμα από την πυρκαγιά είχαμε στην Καβάλα, το να ήμνη στο νεκτάριο Μπομπογιατζή, το ότι δεν είχαμε θύματα από τους ανθρώπους αυτούς θα έλεγε ότι ο Θεός μας φύλαξε.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις
0: mm-hmm.
1: πόσες περιπτώσεις ανθρώπων είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο δάσος, στην προσπάθειά τους να σβήσουν την πυρκαγιά. Και οι άνθρωποι αυτοί με τις αγιονάρες στην κυριολεξία και χωρίς γνώση και παίρνοντας ένα κλαδί δέντρου ή ένα φτιάρι, προσπαθούσαν να περιορίσουν την φωτιά να μην φτάσει στις ακραίες συνοικίες της πόλης, στις ακραίες συνοικίες της πόλης, τόσα Υπάρχουν κάποιες συγκλονιστικές φωτογραφίες που έβγαλε ο Γιάννης και ο Σίμος Αλτικουλάκης, φωτογράφοι της Καβάλας στην εποχή εκείνη.
0: Ναι.
1: Όπου δείχνουν την εκένωση που έγινε στο πάνω νοσοκομείο για τους παλιούς καβαλιώτες.
0: Το σανατόριο.
1: Ναι. Αυτό το κτίριο ερείπιο που φτιάχνεται σήμερα. Τότε λοιπόν είχε γίνει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για την εκένωση του νοσοκομειακού ιδρύματος και την μεταφορά των ασθενών στο κάτω νοσοκομείο, στην Αμερικανικό Εθρού Σταυρού, όπως και φωτογραφίες από την εκένωση των δημοτικών κημητηρίων, των γραφείων των δημοτικών ναι. κημητηρίων, μια και η φωτιά έκλειψε τα πρώτα δέντρα που υπήρχαν στο δημοτικό γκαράζ πίσω από το δημοτικό κημητήριο. Όπως και μια ακόμα συγκλονιστική φωτογραφία με καμένα τα πάντα γύρω από το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα κάτω από το Σταυρό. Πραγματικά ήταν, θα έλεγα, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα που σημάδεψαν
0: ακριβώς,
1: την
0: λίμνη
1: όλων μας
0: ακριβώς.
1: την Καβάλα. Και οφείλουμε να το πούμε ότι τα διδάγματα που πήραμε από την πυρκαγιά ήταν πολλά. Γίναμε, αν θέλεις, λίγο πιο προσεκτικοί οι καβαλιώτες. Και ανά πάσα στιγμή τα μάτια μας είναι όχι 14, 124 για την περιοχή μας.
0: Ναι,
1: ναι. Οφείλουμε να το πούμε και έργα και αντιπλημμυρικής προστασίας στην εποχή εκείνη, όπως έγινε και μια συντονισμένη δενδροφύτευση.
0: Εδώ, επειδή έχω και προσωπική εμπειρία, συντονισμένη ήταν. Αποτελεσματική κατά την άποψή μου δεν ήταν, γιατί μας πήγαιναν και με το προσκοπισμό και με τα σχολεία να κάνουμε ένα δάσωση. Μας πήγαιναν σε μια περιοχή, μας έδιναν τα δεντρίλια, αλλά δεν μας έλεγαν και το βασικό, ότι να φυτεύετε αυτά τα δέντρα με μια απόσταση το ένα από το άλλο. Να μην είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Και τώρα βλέπουμε, αν σηκώσουμε το βλέμμα ψηλά στους λόφους, στο σύμβολο, θα δούμε ένα πυκνό δάσος που σημαίνει ότι αυτά τα δέντρα δεν πρόκειται να μεγαλώσουν άλλο, γιατί είναι το ένα δίπλα στο άλλο.
1: Βασίλη, επέτρεψε με να διαφωνήσω για ποιο λόγο. Επειδή κατά καιρούς είχα και επαφές και εσύ προφανώς μπορείς να ρωτήσεις και κάποιους συνταξιούχους δασικούς σήμερα. Το μεγαλύτερο κομμάτι της δενδροφύτευσης έγινε, θα έλεγα, επαγγελματικά. Δηλαδή κάτω από τις οδηγίες του δασαρχείου. Και αυτό μπορείς να το διαπιστώσεις στην περιοχή του Σταυρού, κάτω από το Σταυρό που είναι και χαραγμένοι οι δρόμοι
0: ναι,
1: πρόσβαση
0: ναι.
1: και οι αποστάσεις στο δέντρο που δεν έχουν καμία σχέση με τα δέντρα που υπήρχαν της πυρκαγιάς του 1985 με αυτά που υπάρχουν σήμερα. Φυσικά υπήρχαν περιοχές που έγινε άναρχη, να το ονομάσουμε, δενδροφύτευση, χάρη την πολύ καλή διάθεση των πολιτών. Και εμείς όλοι, και οι νεότερες γενιές όπως και εσύ, πάρα πολλές φορές βρεθήκαμε σε αυτό το δάσος για να φυτέψουμε δέντρα, να ποτίσουμε δέντρα.
0: Ναι.
1: Ναι, ίσως σε μια λογική βάζω το δενδράκι όπου νομίζω εγώ καλά, χωρίς να σκεφτώ τι θα γίνει μετά από 2, 3, 4 χρόνια όταν αυτό θα μεγαλώσει και το ένα το κλαδί θα μπλέκεται στο κλαδί του άλλου του δέντρου. Η πόλη της Καβάλας με την ιδιορυθμία, με τις ιδιαιτερότητες που έχει λόγω των κλιματολογικών συνθήκων, υπάρχουν και συγκεκριμένοι τύποι δέντρων που ευδοκιμούν πέριξ των γρανιτένιων λόφων, για να χρησιμοποιήσω αυτή την ποιητική, θα έλεγα, έκφραση που τη συναντούμε σε πολλά λογοτεχνικά κείμενα. Το σημαντικό είναι ότι το δάσος επέστρεψε, όχι 100% από ό,τι ήταν, αλλά τουλάχιστον επέτρεψε σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό που πρέπει εμείς οι νεότερες ή οι γενιές που έρχονται και οι νεότερες είναι να το προστατεύουμε.
0: Σωστά.
1: Να κάνουμε εκείνα τα έργα που πρέπει τους χειμερινούς μήνες. Το δάσος το προστατεύει το χειμώνα, μου έλεγε ένας παλιός δασικός, όχι το καλοκαίρι. Το χειμώνα πρέπει να κάνεις τους καθαρισμούς,
0: ναι.
1: Το χειμώνα πρέπει να φτιάξεις τους δρόμους, τις αντιπυρικές ζώνες ενώ

0: τους μήνες πλην του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι έχει τα μάτια σου 14 και έχει τους μηχανισμούς εκείνους για την άμεση επέμβαση. Το δάσος, η φωτιά στο δάσος, και πάλι επικαλούμε τις μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν το κύριο επάγγελμά τους, η προστασία των δασών, στις δασικές υπηρεσίες, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ότι το δάσος μπορεί μια φωτιά να τη σβήσει στο δάσος με ένα ποτήρι νερό. Αν όμως σε ξεφύγει η θάλασσα ολόκληρη, δεν μπορεί να τη σβήσει.
1: Ακριβώς. Θέλω τώρα έτσι να πάω σε κάτι διαφορετικό, γιατί έχει μείνει και στη συλλογική μνήμη, έχει αναφερθεί και σε αυτό το ρεπορτάζ, μάλλον το ντοκιμοντέρ που έχει γίνει για την Καβάλα και για την πυρκαγιά αυτή. Ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στον αείμνηστο δήμαρχο Λευτέρη Αθανασιάδη και τον τότε νομάρχη, διορισμένο νομάρχη Καβάλας, τον πώς λεγόταν,
0: Κώστα Μαμέλης.
1: Ο Μαμέλης από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, ισχύει αυτό, ότι ο δήμαρχος έριξε ευθύνες για την μη έγκαιρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αρχικά στο Γαλκερό στον τότε νομάρχη.
0: Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο ήταν μια παραγωγή της Ελίνας της Τραϊφόρου,
1: της κόρης,
0: πριν από 16 χρόνια, του
1: Βασίλη
0: Ελίνα
1: του Τραϊφόρου,
0: που είναι κόρη του Βασίλη Τραϊφόρου. Η Ελίνα είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Τότε λοιπόν η Ελίνα ζήτησε τη συνδρομή μου και πήγαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη. Επειδή γνώριζα τον Κώστα τον Μαμέλη, και άλλωστε την εποχή που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα του 1985, εγώ είχα ενεργή συμμετοχή στη δημοσιογραφική ομάδα του κρατικού ραδιοφώνου Καβάλα. Άρα λοιπόν βρεθήκαμε, ναι, στην ελληνική ραδιοφωνία της ΕΡΤ. Λοιπόν, βρεθήκαμε στο γραφείο του Κώστα του Μαμέλη, όπου τέθησαν μία σειρά ερωτημάτων για εκείνα τα γεγονότα εκείνων των ημερών. Και το κύριο ερώτημα της ευθύνης. Της ευθύνης ενός πολιτικού προσώπου για τις οδηγίες που έπρεπε να δώσει ή δεν έδωσε, τις ευθύνες των υπηρεσιών κατάσβεσης, τότε υπεύθυνη ήταν η δασική υπηρεσία
1: και όχι πυροσβεστική, ναι, σωστά,
0: πήρε την ευθύνη των πυρκαγιών. Προφανώς από την εξέλιξη των γεγονότων υπήρχε λάθος εκτίμηση στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Αυτό που λέει η πλειοψηφία των καβαλιωτών, ότι η φωτιά έκαιγε έρπουσα για αρκετές ώρες ή μέρες από την περιοχή του Χαλκερού, είναι η αλήθεια. Η μη εκτίμηση των ανέμων, το τι θα ακολουθούσε την 13η, 14η και 15η Αυγούστου, δεν ελήφθη τότε σοβαρά υπόψη από αυτούς που έπρεπε να λάβουν και αυτά τα στοιχεία.
1: Άρα τώρα, η δασική υπηρεσία είναι το μεγάλος ένοχος εδώ.
0: Κοιτάξτε, για την πυρκαγιά εκείνη έγινε και εισαγγελική παρέμβαση και προφανώς και διάφορες υπηρεσιακές αναφορές. Είμαι ο τελευταίος που θα ρίξω το ανάθεμα σε ανθρώπους που επιχειρούν και επιχείρησαν την εποχή εκείνη και με το βάθος των 40 και πλέον χρόνων, αν υπάρχουν ευθύνες και τι είδους ευθύνες. Και άλλωστε δεν είμαστε εμείς αυτοί οι κριτές που θα επιρρύψουμε την ευθύνη.
1: Τώρα υπάρχει μια απόσταση, 40 πλέον χρόνια έχουν περάσει.
0: Της κοινής γνώμης, η διαπίστωση, Βασίλη, γίνανε λάθη, έγινε κακή εκτίμηση. Αν αυτή η κακή εκτίμηση των γεγονότων είχε και ποινικές ευθύνες, αν γίνει μία δημοσιογραφική έρευνα για την εξέλιξη των εισαγγελικών παρεμβάσεων της εποχής, μπορεί κάποιος να τις αναφέρει. Αν με ρωτάς πολύ απλά αν έγιναν δικαστήρια, ναι, και αν κάποιοι κάθισαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Από ό,τι γνωρίζω, δημοσιογραφικά δικαστήρια δεν έγιναν. Υπηρεσιακές και πολιτικές ευθύνες υπήρξαν για την πυρκαγιά του 1985. Σε εκείνη την εποχή, το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε θύματα, κάτι σαν το μάτι, έτσι και το απευχόμαστε όλοι, ίσως ήταν ένα γεγονός που η εξέλιξη της έρευνας για τις ευθύνες δεν έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει. Για να μην πολυλογούμε όμως, σίγουρα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, και τα πρόσωπα που τότε κάποια δεν είναι στη ζωή σήμερα, ότι υπήρξαν ευθύνες και υπήρχε και ένας λάθος τρόπος αντιμετώπισης. Όταν πλέον η φωτιά ξέφυγε, τότε υπήρχε μια υπερβολική κινητοποίηση. Σκεφτείτε, από ό,τι μου έλεγε πριν από ένα χρόνο εν ζωή ο Ανδρέας ο Γράσος, που είχε την, θα έλεγα από πλευράς Δήμου, την ευθύνη για τον συντονισμό των πολιτών, γιατί σημειώνω, ο Λευτέρης ο Αθανασιάδης, ο σχορεμένος τότε δήμαρχος, δεν ήταν στην Καβάλα τις ημέρες εκείνες. Ήταν στο εξωτερικό. Την ευθύνη συντονισμού.

0: συντονισμού από πλευράς πολιτών εθελοντών, όχι της κατάσβεσης, του συντονισμού της παρουσίας των εθελοντών, την είχε ο αείμνηστος Ανδρέας Γράσος. Μου έλεγε λοιπόν για την ηρωική συμμετοχή των καβαλιωτών να προστατεύσουν στην είσοδο της πόλης να μην φτάσει φωτιά και ειδικά στην περιοχή της ΠΑΠ. ΠΑΠ είναι η προχωρημένη αποθήκη πυρομαχικών.
1: Στα φανάρια της Άσπρισά μου.
0: Τότε λοιπόν δόθηκε πολύ μεγάλο βάρος η φωτιά να μην φτάσει στα πυρομαχικά. Καταλαβαίνετε τι θα είχε συμβεί αν η γεμάτη από πυρομαχικά αποθήκη έφτανε και η φωτιά. Εκεί λοιπόν όλη η προσπάθεια είχε δοθεί, είχε επικεντρωθεί ώστε να υπάρχει μια ζώνη προστασίας με τα μηχανήματα της εποχής, με τα μέσα πυρόσβεσης εποχής, με τους συμπολίτες. Εκεί λοιπόν είχαμε το εξής γεγονός. Η φωτιά πέρασε, όταν εννοούμε δεν άγγιξε τις αποθήκες, και έφυγε απευθείας στο δάσος που είναι πάνω από τα νεκροταφεία. Εκεί λοιπόν να χρησιμοποιήσω μια ποδοσφαιρική έκφραση. Χάθηκε το παιχνίδι, χάθηκε η μπάλα. Από εκεί και ύστερα ο άνεμος δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Έφτασε το γεγονός της νύχτας, οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, η μικρή πίεση του νερού. Ξέρετε τι είχε συμβεί τότε. Οι ακραίες συνοικίες, ακόμα και αυτοί που μένανε στην περιοχή του Αγίου Παύλου, αυτοί που μένανε στο Περιγιάλι, στην περιοχή του Σούγελου, αρχίσαν οι άνθρωποι με τα λάστιχα του
1: να βρέχουν τα σπίτια
0: να βρέχουν, να βρέχουν τις ταράτσες, να βρέχουν τα κεραμίδια. Αυτό όμως τι δημιουργήσε? Μια πτώση της πίεσης του νερού στις υψηλές συνοικίες. Με αποτέλεσμα εκεί που χρειάζονταν να υπάρχει το νερό για να προστατεύσει το νερό να είχε πολύ χαμηλή πίεση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο ήταν το γεγονός όταν η φωτιά, οι φλόγες έφταναν στην περιοχή του σανατορίου, όταν οι φλόγες έφταναν πάνω από την χωράφα, πώς αντιμετώπισε ο κόσμος, με τι ψυχικές δυνάμεις, αυτήν την πύρινη λέλαπα.
1: Μάλιστα.
0: Εκατοντάδες στρατιώτες είχαν έρθει από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τώρα στην ηλικία των 60 χρόνων, που λένε ότι εκείνη την ημέρα ξεκινήσαμε από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βέρεια, και φτάσαμε στην Καβάλα και ήμασταν έτοιμοι να βοηθήσουμε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Όμως, επειδή δεν απάντησα στο κύριο ερώτημα, αν υπήρχε βραστικό επεισόδιο έτσι όπως κατά καιρούς έχει ακουστεί, με την επιστροφή του Λευτέρη του Αθανασιάδη υπήρξαν έντονες διαφωνίες για τον τρόπο αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.
1: Mm-hmm.
0: Προφανώς και λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του αιμνίστου Λευτέρη, πιθανόν ακούστηκαν και κάποια γαλλικά. Το γεγονός όμως είναι, βλέπετε, χρησιμοποιώ
1: λέξεις. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, προσωπικά δεν ήμουν παρόν σε ένα τέτοιο επεισόδιο. Ως δημοσιογράφος χειριστήκαμε το θέμα της ενημέρωσης των πολιτών από το ραδιόφωνο το κρατικό, με τη συνδρομή, και θέλω να το πω αυτό, με τη συνδρομή των ραδιοεραστεχνών και των τότε ονομαζόμενων πειρατικών,
1: σταθμών. Ναι, ναι.
0: Πειρατικοί εντός εισαγωγικών, οι περισσότεροι από αυτούς απέκτησαν μετά από αρκετά χρόνια νόμιμη άδεια λειτουργίας. Βοήθησαν τα μέγιστα στη διάδοση της είδησης. Την είδηση εμείς που λέγαμε στους ραδιοθαλάμους Αιγαίας Παρασκευής στην Καβάλα, μεταδίδονταν από τις συχνότητες των πειρατικών εντός εισαγωγικών μέχρι τότε σταθμών. Γιατί ο σταθμός της Καβάλας και οι κεραίες που είχε στην περιοχή του Αγίου Σύλλα είχαν ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα λόγω της πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν η φωνή των...
1: Για να μεταδοθεί το μήνυμα, να μεταδοθούν οι ειδήσεις, τα νέα.
0: Το μήνυμα,
1: ναι, ναι.
0: Πού πρέπει να πάνε οι πολίτες, τι πρέπει να κάνουν, τι μέσα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτοπροστασία των ιδίων και των περιουσιών τους. Αυτό λοιπόν το γεγονός θα πρέπει να το τονίσουμε. Στις επετείους που θυμόμαστε την φωτιά του 1985 και είναι γνωστά τα ονόματα των ανθρώπων εκείνων, σήμερα οι περισσότεροι και συνταξιούχοι στο επάγγελμα είτε του ραδιοεραστέχνη ή του ιδιοκτήτη ή του συμμετέχοντα σε ιδιωτικό, παύλα να το ονομάσουμε, πειρατικό σταθμό. Το σίγουρο είναι ότι η φωτιά εκείνη άφησε ένα αποτύπωμα. Λιβερό για την εποχή, πολύ σημαντικό γνώσης για τις επόμενες γενιές.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Και έτσι θα το κλείσουμε πραγματικά. Ό,τι έγινε έγινε, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Τα μαθήματα είναι αυτά που πρέπει να πάρθουν και να μην επαναλάβουμε τα ίδια
0: λάθη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Βασίλη, πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, να κάνουμε αυτού του είδους τις ανασκοπήσεις. Δεν πρέπει να τα κρύβουμε όλα κάτω από το χαλί. Σας είπα ευθαρσώς ότι λάθη γίνανε. Με τη ματιά του δημοσιογράφου της εποχής. Ούτε δασικός είμαι εγώ, ούτε εσύ, ούτε πυροσβέστης, ούτε επιστήμονας. Όμως, ως εκφραστής της κοινής γνώμης εκείνη την εποχή, και εμείς είχαμε διαπιστώσει τα λάθη που γίνανε όσο αφορά την αντιμετώπιση. Θα μου πεις τώρα, αν δεν γινόταν λάθη, θα γλιτώναμε το περιαστικό δάσος? Μπορεί, ναι, μπορεί.

0: και όχι.
1: Ή μπορεί να ήταν μικρότερη ζημιά. Τέλος πάντων, αυτά είναι πιθανολογίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, Κώστα Παπακοσμά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και εγώ, Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
1: Ήταν ο Κώστας Παπακοσμάς. Μιλήσαμε για ένα ιστορικό γεγονός. Γιατί όντως είναι ιστορικό γεγονός στην πορεία της πόλης της Καβάλας, στην ιστορία της πόλης της Καβάλας, για την πυρκαγιά πριν από 41 χρόνια ολόκληρα, μια ζωή, τον Αύγουστο του 1985, που κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά το περιοριστικό δάσος της Καβάλας. Και πάλι είναι η θύμησης του παιδιού όταν έσβησε η πυρκαγιά και γινόταν η προσπάθεια αποκατάστασης και όχι της αναδάσωσης, της ζημιάς. Θυμάμαι για πολύ καιρό, ακόμα και χρόνια μετά, να έχουν τοποθετήσει οι εργάτες έτσι, των δασικών υπηρεσιών στις πλαγιές του συμβόλου, πάνω δηλαδή ψηλά από την Καβάλα, κλαδιά μαζεμένα και να δημιουργούν μια σειρά προκειμένου τι, να σταματήσουν την, το χώμα, γιατί το δάσος κρατάει το έδαφος, έτσι το χώμα. Οι ρίζες δηλαδή του δέντρου κρατάνε το έδαφος. Από τη στιγμή που έφυγαν τα δέντρα, έπαψαν να ζουν, το χώμα άρχισε να κατεβαίνει προς τα κάτω. Και αυτές οι βαθμίδες, τέλος πάντων, αυτές οι σειρές έγιναν, δημιουργήθηκαν προκειμένου να διατηρήσουν το έδαφος σε εκείνο το σημείο, έτσι λίγο αργότερα να ξεκινήσει η προσπάθεια της αναδάσωσης. Λοιπόν, αυτά για τη μεγάλη πυρκαγιά του 85. Πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
2: Τελείωσα.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Αλφα 88,6.
1: Επιστρέψαμε για να σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα είναι 1. Ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε λοιπόν που ήσασταν μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8 στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
8: Η ώρα είναι 1.
10: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας.

και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Ρωμαίο!
1: Ιουλιέτα!
0: Από του Μπόστ την Μπένα!
1: Έργο παλιό!
0: Μα σύγχρονο!
1: Που αφορά και σένα!
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
1: Ρωμαίο Σακελαρίου!
0: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου!
1: Σε ρόλο παραμάνα!
0: Χωρίς καμιά ντροπή!
1: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή!
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
1: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
1: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
4: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός της ζωής. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές τους, είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλή ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο

0: Έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσίο ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθυσαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 17 Αυγούστου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και πρώτα τις ειδήσεις ως συνήθως σε τίτλους. Μεταξύ άλλων θα δούμε την επομένη της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. Υπάρχουν ερωτήματα για τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς στα Περιστέρια αλλά και σε μικρή κοντινή απόσταση στα Σελήνια. Είχαμε δύο πυρκαγιές. Δύο άνθρωποι δεν τα κατάφεραν να γλιτώσουν από τις φλόγες.
1: Είναι πραγματικά τραγική ηρωνία. Οι άνθρωποι βγήκαν έξω προκειμένου να σωθούν από τη φωτιά. Έπεσαν μπροστά σε ένα φράχτη, οπότε εγκλωβίστηκαν.
2: Καθίσαμε εδώ. Ευτυχώς ήρθαν τα αεροπλάνα και βοηθήσανε. Βέβαια μια πλαγιά ωραία έγινε λίγο στάκτη, αλλά ελπίζω να διορθωθεί.
3: Μόνο το πίσω μέρος, ας πούμε, που είχα κάτι παλιά τέτοια και πήρανε φωτιά, ας πούμε.
4: Μιλάμε για ένα νησί που έχουμε πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, δηλαδή χωρίς σπίτι, τα οποία πρέπει να καθαρίζονται. Καταλαβαίνετε ότι δεν καθαρίζονται όλα.
0: Δεν καθαρίζονται όλα και η περιοχή χθες ήταν πάρα πολύ δύσκολη και πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Βεβαίως είχαμε και τις απώλειες ανθρώπων. Μέσα στον Αύγουστο επέστρεψε η Τουρκία στις προκλήσεις, βγάζοντας αυτή τη φορά και χάρτες. Ανακοίνωσε θαλάσσια οικόπεδα, αγνοώντας πλήρως, κατά την πάγια τακτική της, την επίρρεια των νησιών, αγνοώντας και την νομιμότητα. Αυστηρή απάντηση από την Αθήνα.
5: Μία μέρα μετά το 15 Αύγουστο, Κυριακή, ξημερώματα, η Τουρκία με την υπογραφή του Ερντογάν λέει γύρω από το Καστελόριζο όλη αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου δημιουργεί ένα δικό θαλάσσιο πάρκο.
6: Η Τουρκία νιώθει αυτή τη στιγμή μια αυτοπεποίθηση η οποία έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχει να κάνει και με την καλή σχέση Ερντογάν-Τραμπ και ακριβώς εξαιτίας αυτής της αυτοπεποίθησης θεωρεί ότι μπορεί να ξεδιπλώσει την αναθεωρητική της ατζέντα.
0: Και έπεσε και μια βαριά καμπάνα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από την ΑΔΕΣ, εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Αυτή η εταιρεία νίκιαζε αυτοκίνητα, αλλά δεν είχε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που νίκιαζε με έναν τρόπο που ουσιαστικά καρφώθηκε μόνη της.
7: Το ξύμορο ποιο είναι, ότι ήταν γραμμένα στα νόμιμα βιβλία της ΑΔΕ, στο ψηφιακό παραδείγματος χάρη πελατολόγιο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτό, εφόσον είναι ψηφιακό και φαίνεται ότι υπάρχει στο ψηφιακό πελατολόγιο, είναι πολύ εύκολο στην ΑΔΕ να δει ότι αυτά δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.
0: Δεν μπορούσαν να το καταλάβουνε. Την πάτησαν. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο για το σημερινό μαγκαζίνο. Και θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, μία στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στα Σελήνια. Ιδιαίτερα η πυρκαγιά στα Περιστέρια δημιούργησε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τους κατοίκους και τους παραθεριστές της περιοχής. Είχαμε την απώλεια δύο ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, πριν καν φτάσουν εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα και οργανωθεί μια επιχείρηση απομάκρυνσης των κατοίκων και των παραθεριστών. Το Σαββατοκύριακο το συγκεκριμένο η Σαλαμίνα έχει χιλιάδες επισκέπτες, οπότε σε αυτές τις περιοχές υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είτε μένουν είτε είχαν πάει για το Σαββατοκύριακο. Τη στιγμή που ξεκίνησε η πυρκαγιά εγκλωβίστηκαν, χρειάστηκε να γίνει απομάκρυνσή τους δια θαλάσσης. Όσοι πρόλαβαν έφυγαν και από τον κεντρικό δρόμο. Δυστυχώς δύο συνάνθρωποι, συμπολίτες μας δεν τα κατάφεραν.

0: Κατάφεραν, εγκλωβίστηκαν και κατέληξαν. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποστεί εγκάβματα, καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και ένα μαύρο τοπίο εκεί που ήταν δάσος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Ακούμε τι λένε κάτι και τις περιοχές και αμέσως μετά θα πάμε στη Σαλαμίνα στο σημείο εκείνο.
1: 3 η ώρα δεν με καπνό, κατεβήκαμε κάτω, καθίσαμε εδώ. Ευτυχώς ήρθαν τα αεροπλάνα και βοηθήσανε. Βέβαια μια πλαγιά ωραία έγινε λίγο στάκτη, αλλά ελπίζω να διορθωθεί.
2: Τότε από εδώ δεν πλησίασε η φωτιά και κοντά, τώρα έχει παρακάτω άλλα σπίτια, δεν ξέρουμε τι έχει.
3: Βυθήκατε.
2: Μα δεν θα φοβάσαι παιδάκι, μάμα βλέπεις τη φωτιά, δεν τη φοβάσαι τη φωτιά. Φοβηθήκαμε. Και λέμε Παναγία μου βόηθα που λένε, τι άλλο να πούμε.
4: Γλίτωσε. Ευτυχώς μόνο το πίσω μέρος, ας πούμε, που είχα κάτι παλιά τέτοια και πήρανε φωτιά, ας πούμε, και ένα πεύκο. Δόξα τω Θεώ, γλίτωσε, βασικά επειδή ήταν καλά καθαρισμένο το οικόπεδο. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
5: Ο πατέρας μου ήταν μέσα και προσπαθούσε να σβήσει με τη μάνικα τη φωτιά. Σπάσαν τα παράθυρα από τη φωτιά, καήκανε, μπήκε μέσα η φωτιά. Μιλάμε για μεγάλη ζημιά τέλος πάντων. Είναι έναν φίλο ο οποίος μένει εκεί κοντά στην περιοχή, πέρασε μέσα από τις φλόγες και βρίσκε τον πατέρα μου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση τέλος πάντων. Το συνεφέρνει και προσπαθούσε να τον βγάλει μέσα από τις φωτιές. Ο πατέρας μου αυτή τη στιγμή είναι με εγκάβματα.
0: Πολύ δύσκολες, πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Ήταν εξαιρετικά αντίξωες οι συνθήκες και για τους πυροσβέστες. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση για να απομακρυνθεί όλος αυτός ο κόσμος που βρισκόταν εκεί, στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης βρίσκεται σήμερα εκεί. Από το πρωί κάνει το ρεπορτάζ, καταγράφει με την κάμερα του Sky τις ζημιές, μιλάει με ανθρώπους. Οπότε θα μεταφερθούμε στη Σαλαμίνα, στα Περιστέρια. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες στη σκιά και του θανάτου δύο ανθρώπων από την χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά. Δύο μέτωπα ουσιαστικά διαχειρίστηκε το νησί. Εμείς βρισκόμαστε στα Περιστέρια, στο πιο δύσκολο κομμάτι, όπου έχασαν τη ζωή τους λοιπόν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, προσπαθώντας να γλιτώσει από τις φλόγες που είχαν περικυκλώσει το σπίτι τους. Η ειρωνία είναι ότι το σπίτι εν τέλει υπέστη λίγες ζημιές σε σχέση με άλλα γειτονικά οικήματα. Το ζευγάρι προσπάθησε μέσα από ένα ρέμα να φτάσει μέχρι την παραλία. Πιο γρήγορα υπήρχαν και κινητικά προβλήματα, εγκλωβίστηκαν, αποτέλεσμα τους προφτάσουν οι φλόγες. Τώρα, οι έρευνες οι οποίες έχουν ξεκινήσει για την έναρξη πυρκαγιάς έχει μια σημασία, γιατί είναι σε δύο διαφορετικά μέτωπα, όπως είπαμε. Όσον αφορά το μέτωπο εδώ στα Περιστέρια, περίπου 400 μέτρα από το σπίτι των ηλικιωμένων εντοπίζεται το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, ένα οικόπεδο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι αυτή την ώρα, παρά τις καταγγελίες και τις αναφορές που βλέπουμε για απορρίμματα, αν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Φαίνεται τουλάχιστον ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρισμού από αμέλεια, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες, γιατί λαμβάνουν καταθέσεις και από άτομα τα οποία ουσιαστικά βρίσκονταν κοντά στο σημείο αυτό της φωτιάς οι πυροσβέστες. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο κομμάτι και μιλάμε για...
0: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω αν έχεις φτάσει, αν έχεις προχωρήσει, γιατί είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ σου. Το ένα ενδεχόμενο, τα απορρίμματα, λες ότι μήπως κάπου εκεί υπήρχαν κάποια απορρίμματα που προκάλεσε μια ανάφλεξη κατά λεπτά. Το δεύτερο εμπρισμό, υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι είχαμε δει ανθρώπους εκεί, κάποιοι έψιναν, κάποιοι έκαναν άλλες εργασίες, υπάρχουν τέτοιου είδους μαρτυρίες ή είναι κάτι που στο γενικότερο πλαίσιο εξετάζεται και αυτό?
6: Όσον αφορά τα Περιστέρια, μιλάμε τουλάχιστον ότι είναι μέσα στο κάδρο της έρευνας, στο ενδεχόμενο εμπρισμού από αμέλεια, που είναι όλα αυτά τα οποία αναφέρεις και εσύ, χωρίς να γνωρίζουμε εμείς τι ακριβώς από όλα μπορεί να είναι. Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, να το τονίσουμε, γιατί η έρευνα είναι σε εξέλιξη, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να μιλάμε για εμπρισμό από πρόθεση.
0: Εσύ λες στα σελήνια τώρα.
6: Στα σελήνια, ακριβώς. Το αναφέρουμε ότι επειδή ανέφερε και ο υπουργός για ανθρώπινο παράγοντα, ενδεχομένως είναι ανθρώπινος παράγοντας και στις δύο περιπτώσεις, τη μία να μιλάμε για αμέλεια και στην άλλη πρόθεση. Το αναφέρω αυτό, το αφήνουμε για να περιμένουμε και εμείς πληροφορίες.
0: Θα καταθέσω τώρα προσωπική μαρτυρία, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά την περιοχή. Η χρονική απόσταση, Γιώργο, το λέω και για το ρεπορτάζ, η χρονική απόσταση από τα Περιστέρια μέχρι τα Σελήνια είναι η χρονική απόσταση, ο χρόνος που εκδηλώθηκαν οι δύο πυρκαγιές. Όσο κάνεις να πας από τα Περιστέρια στα Σελήνια, είναι η διαφορά η χρονική εκδήλωση των δύο πυρκαγιών.
6: Ναι, υπάρχει αυτή και πάντα είναι ύποπτο όταν είναι σε εξέλιξη μια πυρκαγιά και βλέπουμε να ξεπηδά ένα δεύτερο μέτωπο, μια δεύτερη εστία. Καταλαβαίνουμε ότι πάντα υποψία.

0: Προς τα εκεί οδηγούν. Μένει βέβαια να τρέξει και η έρευνα. Το αναφέρουμε τώρα αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά βέβαια τα απορρίμματα, να το τονίσουμε, γιατί το καταγγέλνουν και πάρα πολλοί κάτοικοι εδώ. Και είναι δεδομένο το πρόβλημα. Ανέφερε και ο Δήμαρχος ότι μιλάμε για εγγεγραμμένους 35 ρετεφέρειες. Ναι. Υπάρχει μια δυσκολία, υπάρχει και οπτικά. Εμείς με το που μπήκαμε στα Περιστέρια υπήρχαν φορτηγά τα οποία μάζευαν σκουπίδια από ένα επικίνδυνο σημείο στην άλλη πλευρά του οικισμού. Εκεί δεν πέρασαν οι φλόγες, αλλά καταλαβαίνετε ότι θορυβήθηκαν και οι αρμόδιες αρχές για κάποια κομμάτια όπου υπήρχαν ακαθάριστα, ότι έπρεπε να είναι άμεση αυτή τη στιγμή η επέμβαση υπό αυτές τις συνθήκες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα, ασχέτως το τι θα δείξει το πόρισμα, είναι υπαρκτό. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Τώρα, να τονίσουμε ότι η πρώτη καταγραφή, τουλάχιστον με βάση τα όσα συζητήθηκαν και εσείς, και κάνει λόγο για ζημιές, ενδεχομένως και ολική καταστροφή σε περισσότερες από αυτές τις 15 σπίτια και μια επιχείρηση. Θα δούμε και αύριο το πρωί που θα τρέξουν οι αυτοψίες να υπάρχει μια σαφέστερη εικόνα για αυτό το κομμάτι. Και αναμένουμε λοιπόν ουσιαστικά να δρομολογηθούν και τα κομμάτια αυτά όσον αφορά τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές.
1: Που έχουν υποστεί ζημιές και όχι μόνο σπίτια και αυτοκίνητα, Γιώργο, από ότι.
0: Πολλά αυτοκίνητα που έχουμε δικαμένα, ναι.
1: Και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Και μια δύσκολη περιοχή, μιας και βρίσκεσαι εκεί και έχεις δει, αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολη χθες ήταν η επιχείρηση για να φτάσει αυτός ο κόσμος στην παραλία και να αρχίσουν να τους παίρνουν σκάφη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη και.
0: Αυτό και επιλέχθηκε έτσι να. Δεν είναι.
1: Μα δεν υπήρχε άλλη. Δεν υπήρχε. Δηλαδή ήταν εγκλωβισμένοι εκεί. Θέλω να πω, τα αναφέρω όλα αυτά γιατί ήταν μια πυρκαγιά, Γιώργο, που θα μπορούσε να εξελιχθεί, βέβαια έχουμε την απώλεια δύο ανθρώπων, είναι τραγωδία είναι τώρα αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να πω ότι οι συνθήκες ήταν τέτοιες που θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, πώς να το πω, πολύ χειρότερα.
0: Θα μπορούσε, ναι.
1: Γιώργος, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από το σημείο εκεί της Περιστέρια, όλα μέσα στο κάδρο των ερευνών, από κάποιο τυχαίο γεγονός, εμπρισμός, αμέλεια, τα πάντα είναι προς εξέταση τώρα από τους πυροσβέστες. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος στην ΕΡΤ.
2: Περισσότερο από 500 άνθρωποι μετακινήθηκαν μέσω θαλάσσης με πλοία τα οποία κατέπρευσαν στην περιοχή από το λιμενικό σώμα, το πυροσβεστικό σώμα, παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη, προκειμένου να βγάλουμε τους ανθρώπους όλους από την περιοχή που υπήρχε η πυρκαγιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, μέσα στα όρια της μίξης του δασικού με τον αγροτικό ιστό.
1: Δεν είναι μόνο οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Αρκετοί ακόμη χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, καθώς έχουν υποστεί εγκάβματα. Ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Ποδηδίνης, στο Μέγκα.
3: Το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να διεκομίσει 8 εγκαυματίες στο κέντρο υγείας, εκ των οποίων οι 5 μετά την πρώτη αντιμετώπιση διεκομίστηκαν στο θριάσιο με εγκαύματα. Οι 3 είναι λίγο πιο σοβαρά. Δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή κανενός, παρότι οι 3 είναι λίγο πιο σοβαρά.
1: Μας είπε ο Γιώργος ότι ήδη έχουν πιάσει δουλειά τα συνεργεία προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές που έχουν γίνει. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος είναι υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Μίλησε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο του Sky, όχι μόνο για την περίπτωση της Αλαμίνας, αλλά και για τις προηγούμενες πυρκαγιές που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
4: Έχουμε φτάσει στα 101 σπίτια στο Πορτογερμενό, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και είναι για ανακατασκευή. Ξεκινάνε οι αυτοψίες, όπως σας είπα σήμερα, στις δύο περιοχές, στο Δήμο Κασάνδρας και στο Δήμο Σαλαμίνας. Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι μιλάμε για λίγα σπίτια. Δηλαδή, είναι και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για σπίτια τα οποία ο αριθμός θα είναι κάτω των 15 κτηρίων.
1: Από τις μαρτυρίες και το ρεπορτάζ έχετε αντιληφθεί ότι είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας το πού εκδηλώνεται η πυρκαγιά και αν έχουν τηρηθεί οι κανόνες και οι νόμοι, με την έννοια αν έχουν καθαρίσει κάτι και τις περιοχές, τα οικόπεδα από ξερά χόρτα. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ο κύριος Παναγόπουλος, ο δήμαρχος της Σαλαμίνας, μίλησε στον Αντένα και περιέγραψε μια κατάσταση που δεν είναι και τόσο ελέγξιμη στο νησί.
5: Έχουμε ξεκινήσει από νωρίς το θέμα της καταγραφής, τόσο για τις περιουσίες των συμπολιτών μας, αλλά και για την έκταση τη δασική που έχει καταστραφεί. Από εκεί και πέρα για τα καθάριστα, ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό στο νησί. Ο νόμος λέει ότι οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων πρέπει να καθαρίζουν τα οικοπαίδά τους για λόγους της πυροπροστασίας. Δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι για διάφορους λόγους. Και μιλάμε για ένα νησί που έχουμε πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπαιδα.

0: χωρίς σπίτι, τα οποία πρέπει να καθαρίζονται. Καταλαβαίνετε ότι δεν καθαρίζονται όλα.
1: Δεν καθαρίζονται όλα, λέει ο δήμαρχος της Σαλαμίνας. Θα πάμε στον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Εκεί είχαμε μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στη Χαλκιδική, που έρχεται μάλιστα λίγες ημέρες μετά από την μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη. Για να μας τα μαζέψει τώρα αυτά τα δύο ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, να ξεκινήσουμε από το τρέχον. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η τελευταία πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Ανοίξει στο Δήμο Αριστοτέλη περίπου στις 12 η ώρα σε αγροτοδασική έκταση.
1: Είναι μεγάλη αυτή, Δημήτρη.
2: Αυτή η φωτιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, έχει οριοθετηθεί. Οπότε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μια φωτιά η οποία προκάλεσε την κινητοποίηση πυροσβεστικής με 40 πυροσβέστες, 11 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Δεν κινητοποιήθηκαν αεροσκάφη για την κατάσβεσή της. Και εξ αρχής φάνηκε πως δεν απειλεί κάποιον οικισμό. Οπότε, όπως ξαναείπα, είμαστε σε καλό δρόμο γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί και συνεχίζουν να καταγράφονται από τις αρμόδιες επιτροπές στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας για τη φωτιά της 13ης Αυγούστου, σήμερα ανακοινώθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής πως άνοιξαν οι αιτήσεις κρατικής αρρωγής και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι.
1: Δημήτρης Χατζικόρτσου, να ξεκινήσουμε από το τρέχον. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η τελευταία πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Ανοίξει στο Δήμο Αριστοτέλη περίπου στις 12 η ώρα σε αγροτοδασική έκταση.
1: Είναι μεγάλη αυτή, Δημήτρη.
2: Αυτή η φωτιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, έχει οριοθετηθεί. Οπότε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μια φωτιά η οποία προκάλεσε την κινητοποίηση πυροσβεστικής με 40 πυροσβέστες, 11 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Δεν κινητοποιήθηκαν αεροσκάφη για την κατάσβεσή της. Και εξ αρχής φάνηκε πως δεν απειλεί κάποιον οικισμό. Οπότε, όπως ξαναείπα, είμαστε σε καλό δρόμο γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί και συνεχίζουν να καταγράφονται από τις αρμόδιες επιτροπές στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας για τη φωτιά της 13ης Αυγούστου,

0: περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας για τη φωτιά της 13ης Αυγούστου. Σήμερα ανακοινώθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής πως άνοιξαν οι αιτήσεις κρατικής αρρωγής και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε μπορούν να καταβάλουν αίτηση όλες οι πληγήσεις επιχειρήσεις και όσοι έχουν σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές σε συγκεκριμένη πλατφόρμα. Σε συνδυασμό λοιπόν με τους ελέγχους των αρμόδιων επιτροπών, καλό είναι να καταβάλουν όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά όσο πιο έγκαιρα γίνεται για να γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι και να ακολουθήσουν όσο πιο άμεσα φυσικά γίνεται και αποζημιώσεις. Ενώ να σου πω ότι την ερχόμενη Τετάρτη, 19 Αυγούστου, αναμένεται και κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα μεταβεί αρχικά στο πεδίο της πυρκαγιάς και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και μία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας με την παρουσία φυσικά όλων των αρμόδιων φορέων. Θα συζητήσουν σχετικά με το θέμα και με τα πυρόπληκτα σημεία που υπάρχουν στην Χαλκιδική.
1: Φαντάζομαι και για την επόμενη μέρα σε αυτά τα σημεία, ακριβώς, με την έννοια ότι πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά, πρέπει να υπάρξει μία πρόνοια, γιατί μπαίνουμε στο φθινόπωρο και στις περιοχές αυτές που αποψηλώθηκαν θα έχουμε μετά το άλλο φαινόμενο, δηλαδή από το μαύρο τοπίο στον κίνδυνο πλημμυρών.
0: Οπότε, ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Θεσσαλονίκη. Μιλούσαμε προηγουμένως για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και για τις έρευνες, μας έλεγε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, για τις έρευνες που γίνονται από την πυροσβεστική. Και αυτή τη στιγμή στο κάδρο δεν υπάρχει τίποτα εκτός κάδρου. Εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για αυτή την πυρκαγιά, για αυτές τις πυρκαγιές στα Περιστέρια και τα Σελήνια. Μικρή απόσταση, σε μικρό χρονικό διάστημα εκδηλώθηκαν οι δύο πυρκαγιές. Είναι φέτος νομίζω η χρονιά που ανακοινώνονται, εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον προηγούμενα έτη, τόσες πολλές συλλήψεις από τις υπηρεσίες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής για εμπρισμό, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Έχουμε συνέχεια σε αυτή την ιστορία. Η αστυνομική μας συντάκτρια, η Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι έχουμε ακόμα μία σύλληψη και αυτή τη φορά ενός 80χρονου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήταν και εκείνος που προκάλεσε την πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα λίγο πριν τις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής, με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του να αφορά το αδίκημα του εμπρισμού από πρόθεση.
1: Από πρόθεση.
2: Ναι, από πρόθεση. Πρόκειται για την φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή της Καβάλας. Από την πρώτη στιγμή, όπως και σε κάθε πυρκαγιά που εκδηλώνεται, κινητοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και η σύλληψή του ήταν άμεση. Να σημειώσουμε πάνω σε αυτό που έλεγες νωρίτερα για τον αριθμό των συλλήψεων που έχουμε. Ναι. Από τις αρχές του έτους, από τον Ιανουάριο του 2026, έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις, από τις οποίες οι 31 είναι για εμπρισμό από πρόθεση. Μεγάλος και αριθμός των συλλήψεων, όπως καταλαβαίνετε, που είναι από αμέλεια, γι' αυτό τονίζεται από τις αρμόδιες αρχές ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε οποιαδήποτε εργασία δεν πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες,
1: ναι, συνθήκες πολύ επικίνδυνες σε κάθε περίπτωση, και οι συνθήκες να μην είναι τέτοιες που δικαιολογούν κατηγορία 4 ή κατηγορία 5 σε κάθε περίπτωση, αλλά πόσο μάλλον όταν βλέπουμε και ακούμε για εντοπισμό ανθρώπων που ο άλλος με τροχό, ο άλλος ήθελε να ψήσει δίπλα στο δάσος,
2: δηλαδή
1: ασύλληπτα πράγματα, ασύλληπτες καταστάσεις για τον κοινό νου. Πώς να το πω.
2: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και βέβαια σε κάθε πυρκαγιά που ξεσπάει αμέσως ξεκινάνε οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν και τα αίτια.
1: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει από το ρεπορτάζ το δικό σας, δηλαδή, ότι σχεδόν τη στιγμή που ξεκινάνε τα πυροσβεστικά μέσα τα οχήματα για να σβήσουν την πυρκαγιά, ξεκινούν και το ανακριτικό της πυροσβεστικής σχεδόν ταυτόχρονα για να εντοπίσει και την αιτία, και γι' αυτό έχουμε τα αποτελέσματα. Τώρα, ο 80χρονος, όταν λέμε από πρόθεση, δεν είναι ότι έκανε κάποια εργασία ή έψινε.
2: Όχι,
1: εννοούμε ότι πήγαινε και έβαζε φωτιά.
2: Κανονικά. Ναι, με γυμνή φλόγα στα ξηρά χόρτια.
1: Το γιατί το έκανε μπορεί να αφορά άλλη επιστήμη και όχι εμάς. Κάτι δεν ξέρουμε, ας πούμε.
2: Μέχρι στιγμής αυτό που έχει πάντως υποστηρίξει, όπως μαθαίνουμε, ναι, είναι απλά ότι έβαλε εκείνο τη φωτιά. Δεν έχει δηλαδή δώσει, ναι, ναι, από τις πληροφορίες που έχουμε, βέβαια θα διηγηθεί και ενώπιον των δικαστικών αρχών, κάποια δικαιολογία εντός πολλών, ναι, εισαγωγικών.
1: Ναι.
2: Γιατί.
1: Ναι, ναι. Και είχαμε και ένα περιστατικό στο

0: Στον Αστακό με την προσθαλάσσωση.
1: Ναι, ναι. Πρόκειται για μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ακτίου λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής, καθώς συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Λεύκα στο Μεσολόγγι. Κατά τη διάρκεια της υδροληψίας στον Αστακό πραγματοποίησε την αναγκαστική προσθαλάσσωση και ο μοναδικός επιβαίνων περισυλλέχθηκε από πλωτό σκάφος του λιμενικού, καλά στην υγεία του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, να είσαι καλά. Είναι η Κάτια Νιάκαρη και τώρα θα βρούμε τον Πάνο Γαρουφαλιά, τον συνάδελφό μας από τη Λάρισα. Χθες ο Πάνος Γαρουφαλιάς μας ενημέρωσε για μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε ένα εργοστάσιο πλαστικών και μάλιστα ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για να είναι και πιο περιγραφικό στο ρεπορτάζ, εκτός από τις πληροφορίες που μας έδινε, μας έστειλε στην αρχή της πυρκαγιάς και μία-δύο φωτογραφίες που σε έπιανε ψυχή σου από ένα πυκνό μαύρο σύννεφο που είχε απλωθεί σε μια τεράστια περιοχή. Και κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι δημιούργησε, εκτός από την επιχείρηση κατάσβεσης, δημιούργησε και θέματα στους ανθρώπους που μένουν στην γύρω περιοχή. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ήταν μια δύσκολη βραδιά για τη Λάρισα. Η συγκεκριμένη φωτιά στο εργοστάσιο που παρασκευάζει στην ουσία πλαστικές συσκευασίες για τρόφιμα εκδηλώθηκε στις 9 και 5 το βράδυ. Οι πρώτες φωτογραφίες που σας έστειλα στην ουσία ήταν κοντά στο σπίτι μου, βλέποντας αυτόν τον μαύρο καπνό.
0: Από το σπίτι σου έβλεπες αυτό το τεράστιο σύννεφο, το μαύρο? Είναι τρομερό, ήταν σοκαριστικό. Οι πρώτες εικόνες ήταν σοκαριστικές.
2: Ήταν πραγματικά σοκαριστικές όταν βγήκα στη βεράντα. Πραγματικά δεν καταλάβαινα από πού έρχεται ο καπνός. Κάποια στιγμή προσανατολίστηκα για να καταλάβουμε πού είναι αυτό το εργοστάσιο. Είναι σχεδόν στον κόμβο Διοκαρπέτ, εκεί όπου κάποτε κάναν κινητοποίηση
0: αγρότες.
2: Η παλιά εθνική οδός, που τώρα είναι παράδρομος εθνικής. Ξέσπασε λοιπόν η φωτιά, άμεσα υπήρξε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Ήταν δύσκολη κατάσβεση διότι υπήρχαν πλαστικά μέσα. Κατάφεραν κάποια στιγμή να μεταφέρουν και κάποιες μποτίλιες αερίου που ήταν στο πίσω μέρος του κτηρίου, εκτός του κτηρίου που κεγόταν, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα για εκρήξεις. Ήταν κλειστό το εργοστάσιο από την Παρασκευή. Κατάφεραν, περιόρισαν τη φωτιά στο 1/4 του κτηρίου. Εκεί την πάλεψαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν τα ξημερώματα να μην έχουμε ενεργές αιστείες φωτιάς. Δηλαδή, στην ουσία να έχουν προβεί στην κατάσβεσή της. Δύσκολο το βράδυ γιατί είχαμε 112 λίγη ώρα αργότερα, ώστε να μείνουν κλεισμένα τα παράθυρα των Λαρισαίων, γιατί ήταν τοξικός ο καπνός. Σας λέω ότι δύο ώρες μετά ο σταθμός αερίων ρήπων στην Νίκαια, που είναι ακριβώς δίπλα από το σημείο που είχαμε τη φωτιά, ήταν ήδη στα υψηλότερα όρια του. Άρα λοιπόν επηρεάστηκε η Λάρισα το βράδυ από αυτό το πυκνό νέφος, το οποίο προφανώς ήταν επιβλαβές για την υγεία.
0: Κάτι τέτοιο μόνο που το βλέπεις, δηλαδή δεν χρειάζεται τις αναλύσεις επιστημόνων, μόνο που βλέπεις αυτό το σύννεφο να έρθει και να το αναπνέεις. Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς και ο κύριος Μαμάκος, ο δήμαρχος Λάρισας.
3: Η επιχείρηση από την προηγούμενη Παρασκευή είναι κλειστή. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα τα αναζητήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Αυτά για τις πυρκαγιές εντός συνόρων. Τώρα εκτός συνόρων, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα ακούσουμε βεβαίως τις διεθνείς ειδήσεις όπως πάντοτε από την Deutsche Welle, αλλά τώρα εμβόλυμα θα μας βοηθήσει να δούμε ένα θέμα που απασχολεί, μάλλον δεν ξέρω αν συνεχίζει να απασχολεί τη Γερμανία. Είναι μια φωτιά που προχωρά προς τα σύνορα, είναι μεταξύ Βελγίου και Γερμανίας. Γεια σου Δημητρά, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας από το Βερολίνο. Πρόκειται, Σπύρο, για τη μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία του Βελγίου, από όσο διαβάζουμε. Έχουν καεί ήδη περίπου 30.000 στρέμματα γη σε ένα παρθένο δάσος. Είναι κοντά στο Μέλλον Αδρυμό, στα σύνορα με τη Γερμανία. Έχει τεθεί τις τελευταίες ώρες, διαβάζουμε, υπό έλεγχο, επειδή έχουν αρχίσει βροχές και δεν πνέουν άνεμοι στην περιοχή. Είναι κάπως καλύτερες οι συνθήκες σήμερα. Όμως δεν πάβει να έχει καταστραφεί μια τεράστια έκταση στα γαλλογερμανικά σύνορα. Και αυτή η φωτιά έρχεται να προσθεθεί σε μια

0: ακόμη μεγαλύτερη φωτιά που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στη Βόρεια Ρινανία Βεστφαλία, στην περιοχή του Ντούρεν, και εκεί πρόκειται για την μεγαλύτερη φωτιά που έχει σημειωθεί ποτέ στο συγκεκριμένο κρατήδιο, που είναι και το πολυπληθέστερο στη Γερμανία. Μιλάμε για μια περιοχή σπάνιας φυσικής ομορφιάς, με φυσικά πάρκα, με παρθένα δάση, η οποία φέτος το καλοκαίρι, εξαιτίας του ακραίου καύσωνα αλλά και της παρατεταμένης ξηρασίας, δεν άντεξε, και βέβαια έχουμε αυτά τα πρωτοφανή για τη Γερμανία φαινόμενα, τα οποία βέβαια ανέδειξαν και τις δυσκολίες της Γερμανίας να διαχειριστεί αυτά τα φαινόμενα για τα οποία δεν είναι συνηθισμένη. Να θυμίσουμε ότι η Γερμανία διαθέτει μόνο πυροσβεστικά ελικόπτερα, ένα μόνο αεροσκάφος.
1: Ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Άκουγα το ρεπορτάζ σου και πριν από λίγες μέρες, η Γερμανία διαθέτει ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Μάλιστα.
0: Ναι, γιατί μέχρι στιγμής δεν θεωρήθηκε αναγκαίο κάτι παραπάνω. Είναι πολύ δύσκολη επίσης η κατάσβεση πυρκαγιών στη Γερμανία για δύο λόγους. Πέρα από την γεωγραφία του εδάφους, ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή, η συγκεκριμένη περιοχή είναι διάσπαρτη ακόμη με πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία δυσχερώνουν ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες των πυροσβεστών.
1: Ναι, κάνουν όλη η κατάσταση πιο δύσκολη.
0: Ακριβώς. Έχουμε πάντως και εκενώσεις χωριών τις τελευταίες ημέρες, και η Γερμανία αυτή τη στιγμή καλείται να βρει λύση για τα επόμενα χρόνια.
1: Οι εκενώσεις, ξέρεις αν γίνονται με το 112, Δήμητρα? Με κάτι αντίστοιχο εννοώ, του κατάλαβες?
0: Πλέον με ένα αντίστοιχο σύστημα, το οποίο δεν το διέθετε η Γερμανία και ενεργοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας, αν θυμάστε, είχαμε μεγάλες πλημμύρες πάλι στην περιοχή του Ρήνου πριν κάποια χρόνια, με πολλούς νεκρούς τότε, και η Γερμανία τότε αναγκάστηκε να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο σύστημα.
1: Μετά από τραγωδίες τα μέτρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν από το Βερολίνο, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Τις υπόλοιπες ειδήσεις από την Deutsche Welle, από τους συναδέλφους, θα τις ακούσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Επιστρέφουμε να δούμε αυτή τη νέα προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, η οποία κατά μεσής του Αυγούστου επέλεξε να δημοσιεύσει προεδρικά διατάγματα για τη δημιουργία δύο θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα πάρκα αυτά επικαλύπτουν περιοχές κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και τμήματα της δυνητικής ελληνικής φαροκοπίδας, της μη οριοθετημένης. Με την κίνηση αυτή είναι προφανές ότι η Τουρκία προαναγγέλει κατά κάποιο τρόπο και το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Με τις νέες αυτές ρυθμίσεις, νέες κάρτες, η Τουρκία απεικονίζει το Καστελόριζο απομονωμένο και κατά την πάγια τακτική της αγνοεί, κατά την πάγια και μη νόμιμη τακτική της αγνοεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών μας στο Αιγαίο, πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Ακούμε αμέσως τώρα την ανταπόκριση από τον Μανώλη Κωστίδη.
4: Με δύο διατάγματα, με την υπογραφή του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, η Τουρκία κήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα. Στην πρώτη περίπτωση, το πρώτο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ Φέτιε, νότια της Τουρκίας, και Κας. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλεί και αποκλεί ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, και είναι σοβαρή εξέλιξη, διότι κήρυξε θαλάσσιο πάρκο πέραν της αιγαιρίτητας ζώνης, δηλαδή πέραν των 6 μιλίων η Τουρκία. Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές, μεταξύ Ρεσού και Τσανάκκαλε, εκτείνεται γεωγραφικά μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Να θυμίσουμε κάτι, ότι ναι, η Τουρκία είχε δημοσιοποιήσει.

0: πείσει τις προθέσεις της, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλασσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας είχε δημοσιοποιήσει ένα
1: στίγμα, ακριβώς.
0: Ήταν στίγμα, αλλά τώρα, μία μέρα μετά το 15 Αύγουστο, Κυριακή, ξημερώματα, η Τουρκία με την υπογραφή του Ερντογάν, λέει, γύρω από το Καστελόριζο όλη αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου δημιουργεί ένα δικό θαλάσσιο πάρκο. Να θυμίσουμε ότι η έκδοση από των αποφάσεων έρχονται μετά από πολλά δημοσιεύματα για έντονη ελληνική στρατιωτική, στην Τουρκία τα δημοσιεύματα, για έντονη ελληνική στρατιωτική δράση στο Αιγαίο. Και βεβαίως ο πρώτος θαλάσσιος χάρτης που είχε δημοσιοποιήσει η Τουρκία για τις προθέσεις της είχε έρθει ως αντίδραση για τα ελληνικά σχέδια για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο.
2: Τέτοιες καταστάσεις δεν μένουν αναπάντητες από την ελληνική διπλωματία. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γεια σου Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Είχαμε λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών να απαντά σε αυτή την προκλητική κίνηση της Άγκυρας, που εκτός από την ρητορική και την δραστηριότητα, την έντονη δραστηριότητα στον αέρα, με την αύξηση των παραβιάσεων, τώρα προχωράει και σε χάρτες, βγάζει χάρτες.
3: Και σε αυστηρό ύφος η απάντηση προς την Άγκυρα από την ελληνική διπλωματία για την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων παρκών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυσή του σε διεθνή ύδατα αλλά και στο μέτρο που εκτείνονται εντός ελληνικής εφαλοκρηπίδας, ξεκαθαράζοντας τρία πράγματα. Αφενός ότι δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Δευτερευόντως ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Ενώ παράλληλα διαμηνύει η Σπύρο ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες υπονομεύουν τις σχέσεις των δύο χωρών. Και τονίζει φυσικά ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει με συνέπεια αλλά και αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων στον Sky.
4: 15 Αυγούστου το προεδρικό διάταγμα, 16 η δημοσιοποίηση στην εφημερίδα της κυβέρνησης, είναι άμεσα εκτελεστό. Δηλαδή από σήμερα μπορεί η Τουρκία, επικαλούμενη το προεδρικό διάταγμα του Ερντογάν, να αμφισβητεί και ουσιαστικά να απαιτεί και να αξιώνει δικαιοδοσία σε περιοχές οι οποίες και εδώ πέρα είναι το παράλογο και παράνομο της τουρκικής απόφασης. Η Τουρκία επεκτείνει το χώρο δικαιοδοσίας των θαλασσίων πάρκων της τόσο στην περίπτωση του Καστελορίζου όσο και μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης πέραν των χωρικών της υδάτων. Αυτό είναι μια παράνομη πράξη με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
2: Είναι μια παράνομη πράξη, λέει ο κύριος Φίλης, αυτό πόσο σε ενδιαφέρει την Τουρκία. Και ο κύριος Ιατρίδης, ο πτέρυγος εν αποστρατεία, ήταν στο Open.
5: Η Τουρκία προσπαθεί αυτή τη στιγμή να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα, όσον ούπο θα έρθει και ο νόμος, και σε νησιά όπως είναι η Λίμνος, που έχει στρατηγική σημασία και πολύ περισσότερο όμως το Καστελόριζο. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται ούτε για το περιβάλλον, ούτε για την αλία. Η Τουρκία χρησιμοποιεί το περιβάλλον ή την αλία ως ένα γεωπολιτικό εργαλείο να επιβάλλει τις θέσεις της, να προβάλλει τις διεκδικήσεις της.
2: Ο Γιώργος Φελίδης είναι στο στούντιο να δούμε μια άλλη διάσταση. Δεν είναι στο ίδιο θέμα βρισκόμαστε, στην στρατηγική που ακολουθεί η Άγκυρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφερόμαστε στη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, αλλά και τις επιδιώξεις στην Τουρκία να βάλει σε αυτή τη συμμαχία και μια χώρα με την οποία η Ελλάδα ουσιαστικά κατήργησε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Γιώργο.
6: Ναι. Ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, μιλώντας στο Αλ Τζαζίρα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ένταξης και της Αιγύπτου στην αμυντική συμφωνία της Μέκκας.
2: Αυτό είπα ότι στην ουσία η συμφωνία που κάναμε για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο τέμνει και στην πράξη ακυρώνει το παράνομο τουρκολιβικό. Οπότε με αυτή τη χώρα ο Ερντογάν έχει ρίξει γέφυρες σε αυτή τη χώρα και προσπαθεί να την προσελκύσει.
6: Είδαμε και την επίσκεψη του Χακάν Φιντάν.
2: Φιντάν, βεβαίως.
6: Βεβαίως. Τις συνομιλίες που είχε με τον Αμπτελατίχ, τον Αιγύπτιο ομολογό του. Τώρα έχουμε και μια άλλη διάσταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος προχωράει στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του στο Truth Social, στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, για τη συμμαχία αυτή Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Πολύ ευτυχής που βλέπω ότι η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν υπέγραψαν πρόσφατα και επιτέλους τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας. δείχνει

0: πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και πως οι χώρες θα μπορέσουν επιτέλους να αμυνθούν με πιο ουσιαστικό τρόπο. Συγχαρητήρια στη μεγάλη ηγεσία των τριών εθνών που αναφέρθηκαν. Αυτά είναι τώρα με κεφαλαία που σου λέω. Αυτό είναι ένα μεγάλο, θαραλέο και σημαντικό πρώτο βήμα. Wow. Και το wow με κεφαλαία. Με κεφαλαία γράμματα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται.
1: Έρχεται το Τραμπ να δώσει ευλογίες.
0: Δεν θέλω να το απλοποιήσουμε, αλλά καμιά φορά σε μια περιοχή, όταν λείπει η γάτα ή όταν η γάτα δείχνει ότι μπορεί να φύγει, χορεύουν τα ποντίκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι αναλυτές στη συμφωνία αυτή της Μέκας βλέπουν και έναν τρόπο για τις χώρες που την συνυπέγραψαν να απομακρυνθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θεωρούνται ολοένα και λιγότερο αξιόπιστοι σύμμαχοι στην περιοχή, καθώς αδυνατούν να σταματήσουν το σύνολο των ντρόουν και των βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύονται από το Ιράν και συμμάχους του Ιράν στην περιοχή, τους Χούθη, εναντίον των μοναρχιών του κόλπου.
1: Άρα και χωρίς να είχε τις ευλογίες του Τραμπ αυτή η τριμερής, ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο παρά να δώσει τις ευλογίες εκ των υστέρων, να μην φαίνεται ότι ακολουθεί τις εξέλιξεις.
0: Ακριβώς. Μην ξεχνάμε και οι τρεις χώρες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους η κάθε μία, είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Είναι όχι μόνο απλώς σύμμαχοι, είναι και αγαπητοί πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το έθεσες με πολύ καλό τρόπο για τα σημερινά δεδομένα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Με τον Γιώργο Φελίδη θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Ήταν ένα φασαριόζικο Σαββατοκυριακό αυτό. Καταρχάς θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη στον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Σπύρο, και πάλι. Ένα φασαριόζικο πραγματικά.
1: Ναι.
2: Με ένα άγριο περιστατικό στο Φίνικα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν το επεισόδιο ξεκίνησε με έναν 60χρονο Ιρανό, με καταγωγή από το Ιράν, ο οποίος έσπευσε σε ένα σημείο λόγω διατάραξης και ανησυχίας που προκαλούσαν 5 άτομα ηλικίας 27-42 ετών. Τους ζήτησε να χαμηλώσουν την ένταση της μουσικής, όμως αυτοί δεν υπάρχουν. Ξεκίνησε ένα λεκτικό επεισόδιο μεταξύ τους. Κλήθηκε και η αστυνομία στο σημείο, έφτασαν οι άνδρες της όπιε. Το επεισόδιο δεν τελείωσε εκεί, γιατί οι 5 άνδρες τα έβαλαν και με τους αστυνομικούς, αντιστάθηκαν και κατά τη διαδικασία της σύλληψης. Μάλιστα, τραυμάτισαν και έναν εκ των αστυνομικών. Ένας 40χρονος βοήθησε έναν άλλον από την παρέα να διαφύγει της σύλληψης. Εν τέλει, οι υπόλοιποι 5 συλληφθέντες τα κινητοποιήθηκαν, τους πέρασαν χειροπέδες. Μάλιστα, κατασχέθηκαν και 15 κυνηγητικά φυσίγγια τα οποία είχαν στην κατοχή τους, αλλά και οι ενισχυτές που χρησιμοποιούσαν στα ηχεία τους για να έχουν στη διαπασόν τη μουσική. Και εν τέλει, θα δώσουν τις εξηγήσεις τους στον εισαγγελέα μετά από όλο αυτό το επεισόδιο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα επεισόδιο από μια ομάδα Ρωμά στη Θεσσαλονίκη. Νοτιότερα, στην Πελοπόννησο θα πάμε, όπου και εκεί μια ομάδα Ρωμά δημιούργησε ένα επεισόδιο και πάλι επιτέθηκαν κατά αστυνομικών. Μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να πάνε μέχρι και σε αστυνομικό τμήμα. Μας περιμένει η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο αστυνομικό τμήμα Ποινιού στη Γαστούνη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα Ρωμά φέρεται να εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα με στόχο να απελευθερώσει ομοφυλοτούς, ο οποίος είχε προσταχθεί για έλεγχο. Κατά τις πληροφορίες, προκλήθηκαν φθορές από τα άτομα σε πόρτες, σε γραφεία, ενώ υπήρξε και πολύ μεγάλη ένταση με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο τμήμα. Διέφυγαν όλοι μαζί και με το άτομο που είχε προσαχθεί. Ακολούθησε να πούμε στην περιοχή.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
3: Εγώ
1: δεν γνώριζα τη διάσταση αυτή. Εγώ νόμιζα ότι αποχώρησαν μετά αφού οι αστυνομικοί τους απόθησαν.
3: Εσύ
1: λες ότι η ομάδα των Ρωμά μπήκε μέσα στο τμήμα, τα έκανε λαμπόγιαλο, πήρε τον δικό τους που είχε προσαχθεί και έφυγαν.
3: Ναι, επειδή υπήρχε και τώρα το πρωί εξέλιξη όλη αυτή τη διαδικασία και θα εξηγήσω αμέσως.
1: Ναι.
3: Ναι, οι πληροφορίες μας είναι ότι έχουν διαφύγει όλοι. Ακολούθησε αστυνομική, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες με αστυνομικούς από την Αχαΐα και από την Ήλια. Προχώρησαν λοιπόν σε έλεγχο εκεί στην περιοχή της Γαστούνης, σε μεγάλη επιχείρηση, και είχαν ελέγξαν 104 άτομα και 46 οχήματα. Έχουν γίνει 22 έρευνες θεϊκίες και είχαμε προσαγωγή 19 ατόμων. Έχουν

0: Συλληφθεί συνολικά 18 άτομα, 14 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και 4 άτομα για στέρηση δελτίου. Μιλάμε για την ταυτότητα. Περιμένουμε την εξέλιξη στην όλη υπόθεση.
1: Να δεις, περιμένεις, εννοείς να δεις αν μέσα στους προσαχθέντες είναι και εκείνος που είχε προσαχθεί αρχικά και απελευθέρωσαν η Ρώμα.
0: Πάρα πολύ σωστά, γιατί δεν έχουμε ακόμα πληροφορία.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Ελένη. Ξέραμε ότι στην ευρύτερη περιοχή, μετά το επεισόδιο εις βάρος του περιπτερά, που το κρέμισαν το περίπτερο, το ξυλοκόπησαν, ο άνθρωπος πήγε να στήσει ένα άλλο μαγαζί, του το ξανάσπασαν, γνωρίζαμε ότι είχε αυξηθεί η αστυνομική δύναμη, η έλεγχη κτλ. Για την ίδια περιοχή δεν μιλάμε, στην ευρύτερη τέλος πάντων.
0: Περιγράφεις με ακρίβεια, ναι. Μιλάμε ακριβώς για την ίδια περιοχή. Και περιγράφεις με ακρίβεια όλα τα περιστατικά. Έρχεται λοιπόν σε συνέχεια όλη αυτή τη κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, ναι, πολύ μεγάλο προβληματισμό. Παρακολουθούμε κι εμείς,
1: ναι, ναι,
0: για να δούμε τι ακριβώς πληροφορίες θα έχουμε τις επόμενες ώρες, γιατί ναι, όπως το περίμενα, δηλαδή, και την αντίδραση δική σου την περίμενα, έχουμε σοκριστεί.
1: Εντάξει, είναι.
0: Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω.
1: Λογικό. Ωραία, οπότε περιμένουμε το ρεπορτάζ. Ελένη, πριν να αφήσουμε, μας δίνεις και το ρεπορτάζ σου για αυτή την επιχείρηση που νίκιαζε αυτοκίνητα, αλλά δηλώνοντάς τα ότι βρίσκονται σε ακινησία για να γλιτώνει τα τέλη.
0: Ναι, ναι, έχουμε έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησαν σε ένα αυτοκίνητο, από εκεί ξεκινάει η όλη διαδικασία, από τους ελεγκτές της ΑΔΕ. Ξεκινάει λοιπόν ο έλεγχος σε ένα αυτοκίνητο και βρίσκονται μπροστά σε μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση που αφορά την εταιρεία ενοικίασης αυτοκίνητων στη Δυτική Ελλάδα. Οι ελεγκτές διαπιστώνουν το όχημα που έχει δηλωθεί στην εκκλησία, κυκλοφορούσε κανονικά και ήταν μισθωμένο. Δηλαδή η έρευνα αποκαλύπτει ότι αυτό το αυτοκίνητο, ενώ θα έπρεπε να είναι σε μια συγκεκριμένη άκρη ακινητοποιημένο, είναι μισθωμένο. 132 ακόμη οχήματα δηλωμένα σε ακινησία, τα οποία εμφανίζονται παράλληλα μισθωμένα στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων. Για κάθε ένα έχουμε πρόστιμο 10.000 ευρώ, δηλαδή μιλάμε τώρα για 1.320.000 ευρώ. Και συνεχίζεται η έρευνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, με αδιανόητα πράγματα αυτά που έχουν γίνει εκεί κοντά στη Γαστούνη. Για το δεύτερο περιστατικό, για τα αυτοκίνητα, υπάρχει και ένα παράδοξο. Δηλαδή, τα είχαν γραμμένα στο ψηφιακό πελατολόγιο που θα μπορούσε η ΑΔΕ να τα βρει, αλλά ταυτόχρονα δεν πλήρωναν και τα τέλη. Δηλαδή, καρφώθηκαν μόνοι τους εν ολίγη. Ο κύριος Χατζησαλάτας, στον Αντένα, ο οικονομικός σύμβουλος.
2: Ο νόμος ορίζει ότι έχεις το δικαίωμα να θέσεις ένα όχημα σε ακινησία, αρκεί να το γνωστοποιήσεις στην ΑΔΕ και να πάρεις τις πινακίδες, να τις βάλεις στο σπίτι σου, να μην τις έχεις πάνω στο όχημα, ούτως ώστε πλέον να μην πληρώσεις τέλη κυκλοφορίας. Έγινε ένα στοιχείο ως έλεγχο σε ένα αυτοκίνητο, ενοικιασμένο, και διαπιστώθηκε ότι αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν σε ακινησία. Στην συνέχεια, όταν πλέον ο έλεγχος έρχεται τι λύγεται, είδαν ότι 132 αυτοκίνητα της συγκεκριμένης επιχείρησης ήταν σε ακινησία αλλά νοικιάζονταν.
1: Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο από εδώ και πέρα, ναι μεν θα υπάρχει κόσμος που θα φεύγει, θα παίρνει την άδειά του, αλλά νομίζω το ισοζύγιο θα είναι αρνητικό. Δηλαδή, μάλλον θα είναι περισσότεροι αυτοί που θα επιστρέφουν στην εργασία τους. Ο Λευτέρης Θοδωρακόπουλος. Γεια σου, Λευτέρη μου, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Άγγιο Σακράτη.
1: Είχε αρκετή κίνηση για έξοδο σήμερα.
3: Σπύρο, έχω βρεθεί στη δύσκολη θέση όλο τον Αύγουστο να κουνάω αντίληψη έρχονται και σώσεις φεύγουν.
1: Σε έχω δει, Σε λιμάνια, σταθμούς, σε έχω δει.
3: Και ανάμεσα σύσκεψη το πρωί και λένε να πάμε στον Πειραιά να πούμε ότι αρχίζει ο κόσμος και σπάει και ότι έρχεται, δηλαδή να το κάνουμε το ανάποδο από ό,τι κάναμε τις προηγούμενες.
1: Και τελικά, τι ανακάλυψες.
3: Τελικά, ήταν πάλι ο ίδιος κόσμος. Ήταν πάλι η ουρά μεγάλη, δηλαδή.
1: Έφευγαν εννοείς.
3: Έφευγαν. Και σήμερα το πρωί, ίσως επειδή ήταν Δευτέρα και είναι αρχή της εβδομάδας και είναι αυτό το φιλετάκι που λέω, είναι πολύ τυχεροί και φεύγουν μετά τις 15 Αυγούστου, που είναι και λίγο πιο προσθέσεις οι τιμές, που αρχίζουν και πέφτουν τα μελτέμια.
1: Σύμφωνοι, αλλά θα επιστρέψει και κανένας.
3: Κοίταξε, η Αθήνα δεν άδειασε ουσιαστικά από εδώ πέρα από το Σαββατοκύριακο. Είχε κινησούλα σήμερα. Κινησούλα όχι σε εργοστασιακούς ρυθμούς, αλλά είχε την κινησούλα του.
1: Έχει έρθει αρκετός κόσμος, είναι αλήθεια, αλλά μας λες ότι η εικόνα τουλάχιστον στο λιμάνι ήταν καθαρά εξοδική.
3: Το Σαββατοκύριακο μόνο από το λιμάνι του Πειραιά έφυγαν για τα νησιά, δηλαδή για την Κρήτη, τα 12 νησιά, τις Κυκλάδες, 32.000 επιβάτες. ενώ

0: μαζί με τους ανθρώπους, που, μαζί με τους επιβάτες που έφυγαν για τα νησιά του Αργοσαρονικού, έφυγαν άλλοι 8.000. Επομένως, από τις αποβάδρες του Πειραιά έφυγαν 40.000 άτομα. Βέβαια, αυτοί που πήγαν από τον στα νησιά του Αργοσαρονικού, δηλαδή σε κοντινούς προορισμούς, ίσως θα κάνουν τριήμερα, τετραήμερα. Δηλαδή, αυτό μας έλεγαν στα ρεπορτάζ, ότι πήγανε και ήρθαν έτσι για να πάρουν μια ανάσα. Επομένως, η κινητικότητα στο λιμάνι δείχνει ότι ο κόσμος φεύγει και έρχεται. Δηλαδή, είναι αυτό που είπες εσύ στην αρχή. Αλλά γιατί να πλειώνουν τόσο μεγάλη σε πληθυσμό πληθυσμιακά, που δεν θα βιάσει ποτέ πλέον. Και σε συνάρτηση με τον υπερτουρισμό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, είναι μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και κινείται πάντα.
1: Σε ευχαριστώ. Ωστόσο,
0: εγώ αυτό που καταγράφω είναι ότι δεν βλέπω οικογένειες εύκολα στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί είναι πολύ ακριβά το να πάνε απέει σε κάποιο νησί.
1: Παρέες από πιτσιρικάδες,
0: Παρέα από πιτσιρικάδες, αλλά και ανθρώπους από επαρχία. Mm. Δηλαδή που είχαν κλείσει τις διακοπές τους πολύ νωρίτερα μέσα στο χειμώνα.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη. Να είσαι καλά. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος με μια πολύ έτσι, με ένα τρόπο που περιέγραψε τα πράγματα. Και εσείς είπατε στο λιμάνι.
2: Πάμε Σαντορίνη.
3: Πρώτη φορά Σαντορίνη.
2: Πρώτη φορά, ναι.
4: Πάρο πάμε.
3: Πρώτη φορά πάρο.
4: Όχι.
5: Έχουμε ξαναπάει αρκετές φορές.
4: Νάξο πάμε.
3: Πρώτη φορά
4: πάμε, ναι. Είπαμε τώρα διακοπές μετά από δουλειά. Να πάμε έτσι λίγο 4 μέρες, 5. Λίγο παραλία, μαγαζιά, κάνα καφεδάκι, κάνα φαγητό.
1: Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι επιστρέφουν ή μάλλον επιστρέφουν. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, γιατί γνωρίζαμε ότι μετά το 15 Αύγουστο, Γιώργο, το ρεπορτάζ έλεγε ότι σιγά σιγά θα μαζευτούν και τα κυβερνητικά στελέχη εν ώψη ΔΕΘ, εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
6: Όσα έφυγαν.
1: Όσα έφυγαν, ναι, γιατί κάποιοι έμειναν. Έχεις δίκιο, τους βλέπαμε εδώ. Ναι.
6: Δεν τους βλέπαμε μόνο εδώ, ήταν και στα γραφεία τους. Κάποιοι προετοιμάζουν, άλλωστε συνέχισαν τις ασκήσεις επί χαρτού προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό πακέτο των εξαγγελιών του Κυριακού Μητσοτάκη. Και σε κάθε περίπτωση, η σημερινή ημέρα μπορεί να εκλειφθεί ως και ένα από τα ορόσημα, τα βασικά της κυβερνητικής προετοιμασίας εν ώψη ΔΕΘ, μιας προετοιμασίας η οποία ανεβάζει στροφές από σήμερα. Είναι ένα 15ήμερο εντατικής προετοιμασίας αυτό που θα έχουμε μπροστά μας. Δύο ημερομηνίες είναι κυκλωμένες στο καλεντάρι του Πρωθυπουργού. Η 24η Αυγούστου, όταν και θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, από το οποίο αναμένεται να μπει το πλαίσιο, αλλά να δοθούν και κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό το κατοστάρι που θα τρέξουν τα κυβερνητικά στελέχη, όχι μόνο προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και στο διάστημα που απομένει μέχρι τις εθνικές εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό περίγραμμα έχει ήδη διαμορφωθεί, με το βάρος, όπως εδώ και ημέρες λέμε από τον Sky, να πέφτει στη μεσαία τάξη και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ενώ στο οικονομικό επιτελείο, όπως έλεγα και νωρίτερα, γίνονται οι τελευταίες ασκήσεις ώστε να οριστικοποιηθούν τα μέτρα. Υπάρχουν βέβαια κυβερνητικά στελέχη και εδώ από τον Sky, τα ακούσαμε σήμερα, να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και μέτρα έκπληξη τα οποία θα μπουν στο τραπέζι όσο πλησιάζουμε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Τώρα εσύ έχεις την εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά πάντα και για λόγους εντυπώσεων δεν μένει κάτι εκτός τα ραντάρ, τα δημοσιογραφικά ραντάρ, για να προκαλέσει και εντύπωση.
6: Ναι, τα φαντεζή μέτρα βέβαια δεν είναι το φόρτε, αν θέλεις, του Κυριακού Μητσοτάκη. Αρέσκεται στο να έχει ένα καλά υπολογισμένο και κοστολογημένο πακέτο.
1: Σωστό.
6: Και ένα πακέτο το οποίο θα απλώνεται, θα έχει μεγάλη περίμετρο, να το πούμε λίγο έτσι, πιο απλά. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο μου έλεγε νωρίτερα υψηλό βαθμό υπουργός είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε, και έχει την αξία του αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε ένα μεγενθυμένο πακέτο της ΔΕΘ, κατά συνέπεια αυτό είναι ελεύθερο προς μετάφραση, ό,τι αφορά στο ταβάνι του. Τώρα μπαίνουμε και στα χωράφια του Νίκο του Φιλιππίδη και του Χρυσόστομου του Τσούφη. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτό το οποίο σχηματοποιείται σταδιακά θα υπερβεί αυτό που θεωρούσαμε ως ταβάνι μέχρι σήμερα, και σε κάθε περίπτωση το μέτρο έκπληξη δεν νομίζω ότι τίθεται προς άγρα, αν θέλεις, περισσότερο ενδιαφέροντος. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει μια εντυπωσιακή κίνηση.
1: Το ταβάνι αυτό είναι τα δύο διείς.
6: Όχι, το αρχικό ταβάνι που μιλήσαμε με βάση και το όριο των δαπανών είναι ένα όριο το οποίο ξεπερνούσε τα 1,2 δισεκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα βρεθούμε σημαντικά πιο πάνω από αυτό.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Γιώργος Παπακουσταντίνου. Και επιστροφή στο Γιώργο Φελίδη εδώ στο στούντιο μαζί μας, να δούμε και τα υπόλοιπα, τη διεθνή επικαιρότητα. Θέλεις από Μέση Ανατολή, γιατί εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από Τραμπ και με τους Κορεάτες.

0: Ωραία.
1: Δηλαδή, να το πάρουμε από την Κορέα.
0: Καλά, μην νομίζεις και στη Μέση Ανατολή δεν έχει κάτι που ουσιαστικό. Ναι. Πόλεμο δηλώσεων έχει.
1: Πόλεμο δηλώσεων. Ναι. Πόλεμο δηλώσεων, μια ρητορική έτσι επιθετική, και απειλές από τους Ιρανούς.
0: Οι τέτοιοι του λένε θα σου σπάσουμε τα πόδια αν τολμήσεις και τέτοια.
1: Του Τραμπ, του Τραμπ.
0: Θα του σπάσουν τα πόδια. Ο ίδιος ο αρχηγός του στρατού που λέει θα του σπάσει τα πόδια του Τραμπ βγάζει και επικήρυξη 30.000 δολάρια, το ισότιμο 30.000 δολαρίων για κάθε Αμερικανό στρατιώτη νεκρό ή εχμάλωτο. Σε όποιον το κάνει.
1: Άρα
0: αυτό.
1: Άρα έβγαλαν wanted οι Ιρανοί.
0: Και εάν το κάνει γυναίκα, διπλασιάζεται η αμοιβή για τις άλλες Ιρανές γυναίκες. 60.000 δολάρια. Λοιπόν, έχει πολλά επεισόδια εκεί ακόμα, αλλά στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Με το σταγονόμετρο τα πλοία περνάνε από το Ορμούζ. Την τελευταία εβδομάδα 2 έως 10 πλοία την ημέρα. Εκεί που ήταν 130-140. Πάμε τώρα λοιπόν στην Νότια Κορέα. Σημαντική μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων ΗΠΑ και Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος, επικαλούμενος τόσο το κόστος αυτών των ασκήσεων όσο και την πολύ καλή σχέση που διατηρεί με τον Κιμ Γιονγκούν. Λοιπόν, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι οι κοινές ασκήσεις Ουάσιγκτον και Σεούλ είναι δαπανηρές, ενώ παράλληλα στέλνουν κατά την άποψή του ένα λανθασμένο μήνυμα προς τη Βόρεια Κορέα. Είναι, αυτό το μήνυμα που στέλνουμε είναι εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό. Διευκρινίζει ότι για φέτος είναι πολύ αργά για να ακυρωθούν οι φετινές ασκήσεις, καθώς άρχισαν ήδη σήμερα η άσκηση.
1: Επειδή όση ώρα αναφέρεις το ρεπορτάζ, επειδή μιλάμε για αναθεωρητισμό σχετικά με όσο επιτοπλίσουν αυταρχικούς ηγέτες και τις βλέψεις του, αν αυτό δεν είναι αναθεωρητική στάση, βεβαίως δεν ξέρω αν εκπροσωπούν αυτές οι δηλώσεις Τραμπ την αμερικανική πολιτική και καταλαβαίνεις τι λέω, την αμερικανική γραφειοκρατία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που δεν το περιμένεις.
0: Ναι, και η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα σύστημα με εγγύησης δικλείδες ασφαλείας, τα checks and balances που λένε.
1: Τα λεγόμενα.
0: Τα λεγόμενα.
1: Ναι.
0: Αλλά εάν, μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος είναι και αρχιστράτηγος, έτσι,
1: ναι,
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ο πρόεδρος λέει ότι όχι τώρα, γιατί τώρα άρχισαν ήδη, αλλά όσον ούπο, οι ασκήσεις αυτές και θα πανηρές είναι και στέλνουν ένα εντελώς εχθρικό μήνυμα. Καλά, να ρωτήσω εγώ κάτι. Αφελώς, τι μήνυμα πρέπει να στέλνουν οι ασκήσεις οι στρατιωτικές Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας προς τη Βόρεια Κορέα? Ένα μήνυμα ότι με λουλούδια στις κάνες των όπλων και των πυροβόλων.
1: Γιώργο, νομίζω ότι το ψάχνεις μέσω λογικής που δύσκολα θα βρεις άκρη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν, και αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Στο Ισραήλ σήμερα ο Τζαρέτ Κούσνερ συναντήθηκε ήδη χθες με τη Χαμάς στην Αίγυπτο. Οι βροχές ελπίζεται να δώσουν τη λύση στη μάχη με τις φωτιές στην κεντρική Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στο Ισραήλ με τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, έχοντας σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του Αμερικανικού σχεδίου για την λωρίδα της Γάζας, το οποίο όμως, ως γνωστόν, ο επικεφαλής της Ισραηλινής κυβέρνησης απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο Κούσνερ ήδη χθες συναντήθηκε με εκπροσώπους της Χαμάς, με πολλές διαρροές να αντικρούν η μία την άλλη για το τι τελικά συζητήθηκε και κυρίως για το τι συμφωνήθηκε. Οι βροχές που άρχισαν να πέφτουν στη Γερμανία και η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που έπληξαν τις τελευταίες μέρες στη χώρα. Κρίσιμη παραμένει ακόμα η κατάσταση στο Χόεσβεν, στο βελγικό κομμάτι του Μέλλανδρυμού, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Είναι η καλύτερη φωτιά στην ιστορία του Βελγίου. Στη Γερμανία, οι σοσιαλδημοκράτες υπουργοί της κυβέρνησης έχουν συντάξει ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των καυσώνων και σε αυτό ζητούν μεταξύ άλλων μια συνταγματική τροποποίηση που θα επιτρέπει μεγαλύτερη προσαρμογή στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ και η έλλειψη νερού αποτελούν πλέον σοβαρό λόγο ανησυχίας για τους πολιτικούς

0: το Βερολίνο εδώ και εβδομάδες. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε διαφωνίες με τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου στο θέμα της Γάζας, δήλωσε ο Υπουργός της Αστυνομίας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπενκβίρ σε podcast με έναν πρώην όμηρο της Γάζας. Νομίζω ότι θα πρέπει να πραγματοποιούνται στοχευμένες δολοφονίες στη Γάζα, σκοτώνοντας 30-40 ανθρώπους κάθε βράδυ, δήλωσε ο πρόεδρος του ακροδεξίου κόμματος Εβραϊκή Δύναμη. Όπως είπε, υπάρχουν άνθρωποι στη Γάζα που δεν αξίζει να ζουν. Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή πολύ ευτυχής για την πρόσφατη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, γνωστή ως Συμφωνία της Μέκας. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από εμάς στη Βόνη. Γεια σας.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και ευθύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Γεια σου, Νίκο. Σε λιγάκι, σε λίγο θα ακούσουμε τον Νίκο Παγκάκη. Τώρα, όταν λέμε για αθλητικές ειδήσεις, μιλάμε για Εμμανουήλ Καραλή με τα 6 μέτρα που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο ευρωπαϊκό και βεβαίως και τον Χρήστο στην κολύμβηση με το χρυσό. Έκανα εγώ την εισαγωγή, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Απίστευτο δεύτερο μισό κούρσας στο τελικό των 100 μέτρων υπτίων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Σύγου που διεξάγεται στο Παρίσι. Η αλήθεια είναι ότι ο Χρήστου συνέχισε μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων και ένα κρύο ακόμα στην αλυσίδα των επιτυχιών για την ελληνική κολύμβηση. Να πούμε ότι θα έχουμε και αφήξει σήμερα τόσο από την κολύμβηση όσο και από το στίβο. Έτσι, 3 και 4 και 7 και 10 το απόγευμα. Τόμας Σεκόν τον κέρδισε με 52-27. Πραγματικά για εκατοστά και κατάφερε για ακόμη μια φορά να ανέβει στο ευρωπαϊκό βάθρο, στο βασικό του αγώνισμα και να κάνει το back-to-back, καθώς είχε κατακτήσει και πριν 2 χρόνια στο Βελιγράδι, τώρα στο Παρίσι, το πολυπόθητο αυτό τίτλο. Και μάλιστα στο Παρίσι έχει πάρει και Ολυμπιακό μετάλλιο, να θυμίσω έτσι το ασημένιο, ο Χρήστου. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Χρήστου, βέβαια. Ο οποίος έχει και 6 σερί κατακτήσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και ανεβαίνει για μια δεκαετία στο βάθρο. Non-stop που λέμε. Ασημένιος ήταν ο Μανόλο, όπως το λέμε, με το προσωνυμιό του, ο Καραλής στον Μπέρμιγχαμ. Κατέκτησε ένα ακόμη μετάλλιο στη διοργάνωση και ασφάλισε δεύτερη θέση στο βάθρο με άλμα επικοντό. Ζόρισε για ακόμη μια φορά τον υπεράνθρωπο Αρμάντ Ντουπλάντης, ο οποίος ξεπέρασε τα 6-15 και με άλμα στα 6 μέτρα παρουσίασε και καλύτερο θέαμα τηλεοπτικό αθές, αλλά και ο ίδιος βάζει ψηλά τον πύχη κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έχει φτάσει στα 24 χρυσά μετάλλια σε μεγάλα events και έχει άλλα 2 χάλκινα βέβαια. Από εκεί και πέρα δεν τα κατάφερε η Ελίνα Τζέκο πολύ καλά στο ακόντιο. Έκανε προσπάθειά της πάνω από τα 53 μέτρα, ωστόσο η ίδια φάνηκε δηλώσει ότι δεν έμεινε ευχαριστημένη.
1: Ναι, ναι, ήταν λίγο.
2: Είχε απαιτήσει τον εαυτό της. Είχε απαιτήσει τον εαυτό της. Αυτά είναι τα κυριότερα σε ό,τι αφορά το στίβο. Στο τένις να πούμε ότι αποκλείστηκε από το Cincinnati Masters ο Τσιτσιπάς με 2-0 σετ από τον Αλιασίμ που είναι νούμερο 4 στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και επίσης ότι στο ποδόσφαιρο μπαίνουμε σε μια εβδομάδα ευρωπαϊκών προκλήσεων. Θα τα πούμε και στις υπόλοιπες μέρες. Ωστόσο, ανακοίνωσε ένα παίκτη Ολυμπιακός. Το Φλόιερ είναι η πρώτη κίνηση μετά την απόφαση για την παραμονή του Μίτλιμπαρ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τι μπορώ να τα ξέρω εγώ, Μάρι, τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight.
1: Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 69 47

0: 88-44-11. O Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.

αισθήσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mac Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μπάρμπαρα

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Ντόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
6: Κάποιες εξελίξεις

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά.

0: φορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλει.

0: τα πάντα.
1: Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: πράγματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Δόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
6: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
8: Πάμε τώρα δυνατά.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch. Βίκαλε. After

0: ξέρω εγώ, Μαρίτα, πεις και τα μίτς.
1: Ρωμαίο!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Μα σύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε!
2: Ρωμαίο Σακελαρίου!
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου!
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
2: Τρεχάτε για να δείτε!
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν.

0: Ανεργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ικανοποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας περί

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Το Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Δαγκουάνι.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Γιατί κάνει.
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό.
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το καλαμπάκι δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ρωμαίος
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό
0: μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
3: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Λένα Παπαλιγούρα,
2: Μελέτης Ηλίας,
3: Μιχάλης Οικονόμου,
2: Θανάσης Ντόβρης,
3: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
2: Γιώργος Νούσης,
3: Βαγγέλης Αλευρής,
2: Ιώβη Φραγκάτου.
3: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
4: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Προπόληση more.com.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: ένα. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: αυτά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 2. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.